think, to have familiar.

Λέει ο Blaise Pascal, ο οποίος ήταν Γάλλος στοχαστής, έτσι για να πιάσουμε λίγο τους αναγεννησιακούς, ότι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην κοινωνία δεν είναι αυτοί που γράφουν τους νόμους, είναι αυτοί που γράφουν τα τραγούδια. Νομίζω ως προς σε αυτό, νομίζω ότι κανένας απολύτως δεν θα έχει καμία αντίρρηση. Άλλωστε, αν ψάξουμε και αν θυμηθούμε αυτούς που θυμόμαστε περισσότερο, όσον αφορά την πολιτική βέβαια και τους νομοθέτες, είναι κάποια μεγάλα κεφάλια της πολιτικής και της νομοθεσίας γενικά. Ενώ αυτοί που έχουν γράψει τα τραγούδια, και μάλιστα αν συνδυάζονται κιόλας με στιχουργούς, μουσικούς αλλά και τραγουδιστές, είναι σίγουρο πως απαράμιλα και αδιαφεσβήτητα θα μείνουν αιώνια στο χρόνο. Way to go. Πρώτο ακούσαμε την χρονιά του 1976 από τους The Bottom Line και πρόκειται για το πρώτο single μέσα από το δίσκο Crazy Dancing. Η The Bottom Line, η οποία ήταν ένα funky δίσκο συγκρότημα παραγωγής Jack Conran για την πολύ μικρή καλιφορνέζικη δισκογραφική Creedy Records. Και από το 1976 θα πάμε στη χρονιά του 1982. Got to take a chance από τους Έντονους.

Gotten the Chance κυκλοφόρησε το 1982 λοιπόν από τους Έντονους, οι οποίοι η πορεία τους στην ηχογράφηση και στη μουσική βιομηχανία γενικά περιλαμβάνει στο παλμαρέ τους μόνο τρία singles. Ένα από τα singles είναι και τα singles αυτά και το τραγούδι που ακούμε τώρα. Όμως από το 1982 δεν θα φύγουμε πάρα πολύ μακριά, θα γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω στο 1981. Ένας δίσκος και ένα τραγούδι το οποίο το θυμήθηκα λόγω του βινιλίου. Αγαπάμε βινίλια, αγαπάμε αυτές τις μουσικές οι οποίες βγήκαν, παρήχθησαν και έχουμε την χαρά εμείς να τους ακούμε μέχρι και σήμερα. Ένα από αυτά τα βινίλια λοιπόν, τα οποία πέσαν στα χέρια μου, είναι και το D-Train και το συγκροτήματος των D-Train. Πάμε να ακούσουμε το You Are The One For Me. Μη σας ξεγελάει που έχουμε δυνατές και γρήγορες μουσικές. Στη συνέχεια θα γίνουμε πιο μελωδικοί.

Τώρα από κάποια γωνία σας περιμένετε, θα πεταχτεί ο Στάθης Ψάλης με την παρέα του και θα πει βασικά καλησπέρα σας. Όχι, καμία σχέση. Πού είμαστε? Είμαστε στην χρονιά του 1981. You are the one for me. Γράφτηκε από τους James D. Train, εξού βέβαια, και από το συγκρότημα που βγήκε. Πήρε το όνομά του Williams και τον Hubert Evans τον τρίτο. Παρακαλώ. Για όσους δεν γνωρίζουν τώρα, τους D. Train, ένα post-disco ντουέτο μέτρα την Νέα Υόρκη. Κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Prelude Records. Τώρα το τραγούδι το οποίο ακούμε εμφανίστηκε για πρώτη φορά 19 Δεκεμβρίου, σχεδόν Χριστούγεννα δηλαδή, της χρονιάς του 1981. Όσον αφορά τη χορευτική μουσική, στο Billboard στην κατηγορία πήγε μέχρι τα μέσα, πήγε μέχρι και την 53η θέση, αλλά ήταν νούμερο 1 νωρίς της χρονιάς του 1982, δηλαδή τον επόμενο μήνα, όπου ουσιαστικά χωρίστηκε το 81 με το 82, και μάλιστα στην χορευτική κατηγορία αυτή έμεινε στην κορυφή για 3 εβδομάδες, παρακαλώ. Και στην κατηγορία των Single Souls πήγε πάρα πολύ καλά στην 13η θέση. Αργότερα το τραγούδι το 1982 μαζί με το τραγούδι το Keep On βρέθηκαν στη νούμερο 2 στα χορευτικά charts. Οπότε μιλάμε για έναν δίσκο ο οποίος ήταν άκρος επιτυχημένος. Και μιας και πιάσαμε και αυτό το mood τον disco soul, όπου θα προσπαθήσουμε να μοιραζόμαστε στην αρχή της εκπομπής μας, για να είμαστε και λίγο πιο ρυθμικοί. Από τους D-Train θα πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα το οποίο έλαμψε κυρίως τη δεκαετία του 80 και δεν είναι άλλη από το συγκρότημα των The Whispers. Από το 1981 θα παραμείνουμε στο 1981. Turn Me Out.

Νομίζω πως κολλάνε κάπου οι D-Train με τους Whispers. Δύο συγκροτημάτα τα οποία έλαμψαν, όπως είπαμε, τη δεκαετία του 80. Turn Me Out 1981 από τον δίσκο των Whispers με την ονομασία Love Is Where You Find It. Ο έρωτας είναι εκεί που θα τον βρεις. Τώρα το τραγούδι, μάλλον το άλμπουμ το συγκεκριμένο, είναι από το 11ο. Είναι το 11ο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν 5 Απριλίου, όπως είπαμε, του 1981 από την Solar Records. Πήγε κατευθείαν καρφί στην κορυφαία θέση στην κατηγορία Soul Album Charts μέσα από το Billboard. Την επόμενη χρονιά, το 1982, κατετάγει στην κορυφαία θέση και συνέχισε να παραμένει στην κορυφαία θέση όσον αφορά τα Soul Albums. Τώρα για το συγκρότημα των The Whispers, για όσους δεν το γνωρίζουν, καταγωγή από το Los Angeles, από την Καλιφόρνια. Περισσότερο γνωστή βέβαια για τα δύο νούμερο 1 Rhythm and Blues singles, στο And the Beat Goes On. Νομίζω ότι είναι το πιο mainstream τραγούδι τους. Όπως επίσης και το Rocksteady. Και τα δύο πολυακουσμένα και τα δύο πολυτραγουδισμένα. Από το 1987 το Rocksteady δεν σημαίνει πως δεν θα τα ακούσουμε και εμείς. Φυσικά θα τα ακούσουμε και εμείς. Οι Whispers, οι οποίοι στην πορεία τους έχουν σημειώσει και έχουν φτάσει στην κορυφή 15 single από τα Rhythm and Blues. Επίσης στην κορυφή έχουν φτάσει και 8 άλμπουμ, πάρα πολύ δυνατά, και τα άλμπουμ τα οποία βγάζουν οι The Whispers. Επίσης έχουν κερδίσει 2 πλατινένια και 5 χρυσά άλμπουμ και θεωρείται φυσικά ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της Disco Soul. Από το 1981 θα ξεκολλήσουμε και θα ανέβουμε προς τα δεύτερα μισά της δεκαετίας 80, 1987.

Don't Pop Your Heart, 1987, από τον κύριο Winston Ford, Winston Ford Jr., τραγουδιστής της Soul, γεννημένος 12 Δεκεμβρίου του 1951. Δυστυχώς όμως

έφυγε από τη ζωή σε σχετικά μικρή ηλικία, μόλις 55 ετών, 13 Οκτωβρίου του 2007. Συμμετείχε μάλιστα με τραγούδια του σε soundtrack αρκετών ταινιών. Δυστυχώς κυκλοφόρησε στην πορεία του, στην μουσική βιομηχανία, μόνο 4 singles. Περισσότερα τραγούδια έχει δώσει σε soundtrack ταινιών. Μάλιστα, ο Φόρντ είχε την πρώτη του συναυλία όταν ήταν περίπου μόλις 5 ετών, υποδιόμενος ένα μικρό αγόρι στην παραγωγή του Showboat του Πανεπιστημίου του Ντένβερ. Ως καλλιτέχνης περιόδευσε ως τραγουδιστής με τους The Platters, τους Earth, Wind and Fire και τους Drifters. Πολύ μεγάλα συγκροτήματα, το να ανοίγεις ας πούμε συναυλίες ή να είσαι λίγο πριν εμφανιστούν ο Maurice White, η παρέα τους, οι Platters. Πολύ μεγάλα γεγονότα όλα αυτά μουσικά. Τοπικά τραγουδούσε και μερικές φορές μάλιστα έπαιζε και κρουστά. Τώρα το τελευταίο γκρουπ το οποίο έδωσε την παρουσία του ο Winston Ford ήταν η Fat Daddy. Και από το 1987 θα πάμε στο 1984.

Έχω ένα φίλο που μένει στον Καναδά και μου λέει το καλοκαίρι, όπου γευματίζαμε μαζί. Έλα, βρε, έλα στον Καναδά. Μέσα σε 6 ώρες μπορούμε να είμαστε Νέα Υόρκη και έλα εκεί κατά τα Χριστούγεννα να περάσουμε πρωτοχρονιά εκεί στην πόλη της Νέας Υόρκης. Και τώρα το τραγούδι αυτό μου θύμισε κάτι σε Νέα Υόρκη. Μιας και λέγεται A Night in New York. Bones Elbow and the Racketeers, έτσι λέγεται το συγκρότημα το οποίο έχουν περάσει ακούμε. Οι Elbow Bones and the Racketeers ήταν ένα αμερικανικό συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε από τον August Darnell και πιο γνωστό βέβαια για το single το οποίο το τραγούδι που ακούμε, το A Night in New York. Κυκλοφόρησε από την EMI, το τραγούδισε η Stephanie Fuller, η κοπέλα η οποία, η κυρία η οποία ακούμε. Μπήκε στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα στα charts 14 Γενάρη του 1984 και παρέμεινε εκεί για 9 εβδομάδες παρακαλώ, φτάνοντας στο περισσότερο που ανέβηκε στην 33η θέση, αλλά παρέμεινε όμως στο UK για 9 εβδομάδες. Τώρα, ο Elbow Bones ήταν το alter ego του συγγραφέα φωτογράφου John Rinsky, ο οποίος είχε γίνει φίλος με τον Darnell αφού δούλεψε ως σκηνοθέτης και φωτιστής στις περιοδίες Kid Creole and the Coconuts. Στα πιο στερνά του 2012, ο Rogers και η τραγουδίστρια Stephanie Fuller επανενώθηκαν για να κάνουν ένα πρόμο για μια remastered εκδοχή του άλμπουμ τους New York A Down του 1983, η οποία περιλάμβανε και 6 επιπλέον ρημιξαρισμένα τραγούδια. Το τραγούδι που ακούμε κυκλοφόρησε το 83 μέσα από τον δίσκο, τον ομώνυμο, τον ομότιτλο δίσκο New York A Down της, όπως είπαμε, αμερικανικής EMI. Πήγε αρκετά καλά, μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε στην 82η θέση, στην κατηγορία των Rhythm and Blues, στην κατηγορία των χορευτικών ακόμα καλύτερα, στην 24η, ενώ όπως είπαμε, στη Μεγάλη Βρετανία, πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι πέρασε τον Ατλαντικό και πήγε μέχρι και την 33η θέση, όπως είπαμε. Ένα συγκρότημα το οποίο θα έλεγα ερεθίζει πάρα πολύ τα αυτάκια όσων αγαπά την soul μουσική είναι η Sly and the Family Stone.

Πόσο κοντά είναι στην απόδοση των Sly and the Family Stone, οι Herzog Stone, οι οποίοι τραγούδησαν αυτό το τραγούδι ένα χρόνο μετά του Sly and the Family Stone. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε το 1969. Κατόπιν το επανεκτέλεσαν ένα χρόνο μετά, το 1970, οι Herzog Stone λοιπόν. Και μάλιστα συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ με την ονομασία Stop the World, We Wanna Get On. Καλό είναι αυτό, σταματήστε τον κόσμο, θέλω να κατέβω. Πολύ καλό, πετυχημένο. Τώρα, το συγκρότημα το συγκεκριμένο το οποίο ακούμε, το Hearts of Stone, η Hearts of Stone, ήταν η εξέλιξη ενός άλλου συγκροτήματος με ονομασία The Four Pennies, όπου κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ στη Motown, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκαν να υπογράψουν συμβόλαιο διαχείρισης με την εταιρεία και το άλμπουμ τους δεν προωθήθηκε. Κακός βέβαια, γιατί από ό,τι ακούτε και εσείς, έμοιαζε πάρα πολύ, πλησίαζε πάρα πολύ όσον αφορά τους Sly and the Family Stone. Με αυτά και

Για όσους προλάβατε και ακούσατε το ρεφρέν, ναι, ναι, το τραγούδι λέγεται Do the Funky Chicken. Τώρα βέβαια πώς μπορεί να γίνει της πραγμάση να κάνεις την κότα ή να κάνεις να χορεύεις ως μια funky κότα. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Ίσως ο DJ, ο Έλληνας δημιουργός, DJ μάλλον, ο οποίος ας πούμε λίγο το πείραξε, ο φίλος μου Γιώργος Ολιάτσος, θα μπορούσε να μας το εξηγήσει. Πάντως ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον τραγουδιστή αλλά και διασκεδαστή τον Rufus Thomas για την Fiftax Records το 1969. Το τραγούδι μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και στο ομώνυμο τραγούδι του LP του Thomas το 1970, Do the Funky Chicken. Έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, φτάνοντας στην πέμπτη θέση στην κατηγορία Rhythm and Blues στις αρχές της χρονιάς του 1970. Ενώ στην 28η θέση ανέβηκε στα chart των Ηνωμένων Πολιτειών και στη 18 θέση στην Μεγάλη Βρετανία. Πάντως, πραγματικά, αν δείτε το συγκεκριμένο, τον Rufus Thomas είναι πραγματικά ένας διασκεδαστής, μιας και έβγαινε on stage έτσι, με μια κάπως περίεργη εμφύεση, η αλήθεια είναι. Και από το 1969 ανεβαίνουμε λίγα χρόνια προς τα πάνω, 1977, Celebrate Brass Construction.

Νομίζω πως από όλα έχει ο Μπαξές. Και soul έχει και funk έχει και disco έχει και rock με φοβερό σολάρισμα έχει. Αυτό είναι το Celebrate από το 1977 από τους Brass Construction. Περιλαμβάνεται μέσα στο άλμπουμ με την ονομασία Brass Construction νούμερο 3. Έχω την εντύπωση πως το εν λόγω άλμπουμ είχε ζηλέψει τους Led Zeppelin. Είχαν και οι Led Zeppelin νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι ήταν και η Brass Construction. Το τραγούδι κατέλαβε την 77η θέση στις ΗΠΑ στην κατηγορία Rhythm and Blues την επόμενη χρονιά, του 1978. Όσον αφορά, έτσι, για να πάρουμε και λίγο το αποτύπωμα του συγκροτήματος funk συγκρότημα, δημιουργήθηκε στο Brooklyn της Νέας Υόρκης το 1968. Αρχικά όμως είχαν βγει ως διαφορετικό όνομα, ως Dynamic Soul, και ήταν όντως δυναμική στα soul, και συνέχισαν να ηχογραφούν μία σειρά από επιτυχημένα single και άλμπουμ μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι και το 1985. Τώρα, όταν μας έρχεται στο μυαλό Τζαμάικα, τι μας έρχεται? Μας έρχεται αργά θάλασσα, μας έρχεται ωραίες, φαντάζομαι, υπάρξεις, μελωδίες, κυρίες, γυναίκες και τι άλλο βέβαια, ρέγγε μουσική. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να φανκίσουμε αλλά Τζαμάικα. Funking for Jamaica, New York.

Πείτε μου, αν και όταν ακούτε την λέξη Jamaica, τι είναι αυτό το οποίο σας έρχεται πρώτο στο μυαλό? Σίγουρα το να ακούτε funk από την Jamaica σας είναι λίγο πιο δύσκολο, ωστόσο όμως η μελωδία μας αρέσει. Μπορεί να μην μας παραπέμπει στην Jamaica. Αυτό λοιπόν είναι το Funkin' for Jamaica, ένα single του 1980 από τον τρομπετίστα της jazz Tom Brown. Το τραγούδι περιγράφει τη γειτονιά των Τζαμαϊκανών, που όμως στο Queens της Νέας Υόρκης, όπου και εκεί μεγάλωσε και γεννήθηκε ο Brown. Περιλαμβάνεται από το δεύτερο solo album του Love Approach. Ο Brown πήρε την ιδέα για το τραγούδι ενώ ήταν στο σπίτι των γονιών του. Τώρα όσον αφορά τα φωνητικά για το τραγούδι, ερμήνευσε ο Tony Smith, ο οποίος βοήθησε επίσης στη σύνθεση του τραγούδιου. Το τραγούδι χτύπησε πρωτιά στο αμερικανικό chart του Billboard το Rhythm and Blues για ένα μήνα μάλιστα, ενώ έφτασε και στο νούμερο 9 στα χορευτικά charts και μπήκε μάλιστα και στο top 10 στη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά τα single chart. Δεν μπήκε όμως, αυτό το παράξενο και το περίεργο, δεν μπήκε ποτέ στο Billboard Hot 100, ενώ πήγε καλά σε όλα τα charts, όπως επίσης και στην Μεγάλη Βρετανία. Τώρα, ένα άλμπουμ το οποίο και πάλι έπεσε στα χέρια μου τις προάλλες, του μοναδικού, φοβερού, φαντασμαγορικού Άιζα Χέις, και το φαντασμαγορικού το εννοώ, αν δεν έχετε δει στο YouTube τον Άιζα Χέις να διευθύνει αλλά και να τραγουδάει, μπείτε μέσα και δείτε αλλά και ακούστε Άιζα Χέις. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στο 1997 και μέσα από το άλμπουμ New Horizon πάμε να ακούσουμε το Moonlight Loving, ο ένας και μοναδικός Άιζα Χέις.

Υπέροχος, υπέροχος, μαγικός, Άιζα Χέιζ, 1997, Μουλάι Λόβιν ή αλλιώς Μένος Ατουά. Ανήκει στο άλμπουμ, όπως είπαμε, New Horizon, όπου το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι το 10ο στούντιο άλμπουμ του Τιτανόμικου, στο τεράστιο Άιζα Χέιζ, από την Polydor Records. Το άλμπουμ έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 78 στα καλύτερα 200 άλμπουμ του Billboard. Έναν καλλιτέχνη τον οποίο θα μοιραζόμαστε από αυτό εδώ το δίωρο σχεδόν σε κάθε εκπομπή είναι ο Maceo Parker. Πάμε λοιπόν στην χρονιά του 2000.

Από το 1977 λοιπόν, το Rabbits on the Pea Patch κυκλοφόρησε το 2000 μέσα από το άλμπουμ του Maceo Parker με την ονομασία Dial Maceo

χαρακτηριστικό, το σαξοφόνο του Μεϊσέου Πάρκερ στο Dial Μεϊσέου. Και μάλιστα το ωραίο είναι ότι όσον αφορά την ονομασία είναι κάτι σαν spelling, δηλαδή M-A-C-E-O για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Κάπως έτσι είναι ο τίτλος του άλμπουμ, Dial M-A-C-E-O, όπου εμφανίζονται πολύ προσκεκλημένη μουσική συμπεριλαμβανομένων των Prince, όπου ήταν συνεργάτης επί μακρών με τον πρίγκιπα της μουσικής των Prince, επίσης με τον Sir Paul McCartney και Άννη Τιφράγκο και άλλοι και άλλοι πολλοί, οποίοι είχαν πάρει, είχαν συμμετάσχει στο συγκεκριμένο άλμπουμ, το οποίο άλμπουμ έφτασε στην 44η θέση του chart Billboard όσον αφορά βέβαια τα jazz albums. Και από τη χρονιά του 2000 θα κατηγορήσουμε στην δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα το 1974. Και υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος, ένας από τους στενότερους συνεργάτες και μάλιστα που έδωσε πολύ μεγάλη όθηση στην πορεία του και στην καριέρα του, το στιγμάτισε θα έλεγα, ο Μεϊσέου Πάρκερ, ήταν η συμμετοχή του στην μπάντα, στο γκρουπ του James Brown.

από τα ορχιστρικά, από τα κομμάτια του James Brown 1974, Don't Fence Me In, από το δίσκο Reality στην Polydor Records. Το Reality, το οποίο είναι το 31ο στούντιο άλμπουμ του νονού της funk. Έφτασε μάλιστα στην 56η θέση για 10 εβδομάδες και παρέμεινε στο Billboard 200, στα 200 δηλαδή καλύτερα άλμπουμ εκείνης της χρονιάς. Όμως οι κριτικές για το συγκεκριμένο άλμπουμ του James Brown δεν ήταν και οι καλύτερες. Για παράδειγμα, το NME εξέτασε το Reality, δηλώνοντας ότι το άλμπουμ ήταν σχεδόν στο επίπεδο των τελευταίων δισκογραφικών του δουλειών, το οποίο βρήκε ότι ήταν τόσο θετικό όσο και αρνητικό, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος στη μουσική του James Brown από το 1972. Και μάλιστα η κριτική κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν πολύ καλή παραγωγή, εξαιρετικά συναρπαστικά και ακαταμάχητα για χορό. Αλλά ποιος χρειάζεται τους James Brown and the JB? Πότε μπορείτε να έχετε τους The Fat Back Band ή τους BT Express? Πραγματικά η κριτική ήταν πολύ πολύ σκληρή. Επίσης, το All Music έδωσε σκληρή κριτική, αρνητική κριτική στο άλμπουμ, σημειώνοντας ότι το τρελό πρόγραμμα του James Brown τον έφτανε και ότι τον βρήκε σε καλλιτεχνικό αδιέξοδο. Σκληρές κριτικές για τον νονό της funk μουσικής. Και από το 1974 θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο 1978. Το συγκεκριμένο άλμπουμ της Alicia Bridges, το οποίο φέρει και το όνομά της Alicia Bridges, πραγματικά το έχουμε λιώσει και είναι το τρίτο τραγούδι το οποίο θα μοιραστούμε μέσα από τις εκπομπές μας, In the Name of Love.

Πολύ πολύ δυνατός ο δίσκος της Alicia Bridges, όπως είπαμε, που έφερε το όνομά της Alicia Bridges, 1978, In the Name of. Δεν πήγαμε στα πολύ πρόσφατα όσον αφορά την δισκογραφία σε soul, funk, disco και rhythm and blues. Θα πάμε όμως, και θα είναι μάλιστα και το τελευταίο τραγούδι για την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε στη χρονιά του 2021, I Won't Let You Down, από το 2021, από τον Curtis Harding, μέσα από το δίσκο It Words Were Flowers. Όσο περνάει η ώρα, κυρίως την δεύτερη ώρα, θα είμαστε πιο μελωδικοί, θα ρίξουμε τους παλμούς μας, θα ρίξουμε τους ρυθμούς μας, ειδικότερα στο τελευταίο ημίωρο θα είμαστε πολύ, μα πάρα πολύ rhythm and blues.

Επιστρέψαμε στο τρίτο μας ημίωρο, στην δεύτερη μας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Ξεκινήσαμε με τη χρονιά του 1969. Bumping. Το ακούσαμε και το ακούμε από τον Tyrone Chestnut. Δεν ανήκει σε κάποιο άλμπουμ. Είναι single το οποίο κυκλοφόρησε ως B-side στο τραγούδι το The Bump. Μάλιστα, ο Tyrone Chestnut ήταν το ίμιση του ντουέτου των Brotherly Love. Και ήταν υπεύθυνος για μια χορευτική τρέλα τότε, η οποία ονομάζονταν The Bump, που έγινε δημοφιλής από τον Joe Tex στα τέλη της δεκαετίας του 70. Και αυτή την ώρα θα έχουμε πάρα πολλές αυξομοιώσεις όσον αφορά τις χρονολογίες από δεκαετία του 60 στην τελευταία δεκαετία, ίσως και στην τελευταία χρονιά του 2022, δεκαετία 70. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα να ακούσουμε. Από το 1969 πάμε στη χρονιά του 1978. Unbeatables για τη συνέχεια. Bim Bam, Thank You, Ma'am.

Bam, Thank You Ma'am, 1978, με την υπέροχη φωνή της Ann Peebles και μέσα από την δισκογραφική δουλειά με το όνομα The Handwrite Is On The Wall. Γεννημένη το 1947 στο East St. Louis, στο Illinois, Ηνωμένες Πολιτείες, διεθνώς βέβαια, αγαπημένη, αναγνωρισμένη και περισσότερο γνωστή για την δημοφιλή, για το δημοφιλή soul album της που έβγαλε πολλά πολλά στο Memphis τη δεκαετία του 70 και στην εταιρεία High Records. Σύντομα άρχισε να γράφει και να τραγουδά η Ann Peebles επιτυχίες, γράφοντας από κοινού παρέα με τον συνθέτη και τραγουδιστή τον Don Bryan, τον οποίο βέβαια αργότερα παντρεύτηκε κιόλας το 1974. Την Ann Peebles, μάλιστα, την είχαν και την έχουν ως είδωλο αρκετοί καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου και η Wu-Tang Clan, αλλά και η μεγάλη κυρία της hip-hop που ακούει στο όνομα Missy Elliott. Για τη συνέχεια, Hannah Williams and the Tastemakers από το 2012, I'm a Good Woman.

Η υπέροχη, υπέροχη με God Woman κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, από την Hannah Williams και το συγκρότημά της, τους The Test Makers, το 2012, πριν 10 χρόνια δηλαδή, μέσα από τον ένα και μοναδικό ολοκληρωμένο δίσκο που κυκλοφόρησαν με την ονομασία A Hill of Feathers. Το τραγούδι που ακούμε κυκλοφόρησε ένα χρόνο νωρίτερα, βέβαια, ως single το 2011. Μας έρχονται από την Βρετανία, Funk Soul Banda της Hannah Williams, και ως μπάντα δεν μπορούμε να πούμε πως είχε και την μεγάλη μακρά πορεία. Από το 2010 ήταν σαν μπάντα μέχρι και το 2014. Στη συνέχεια άλλαξε το μανόλιο και έβαλε τα ρούχα αλλιώς η Hannah Williams και μετέτρεψε τους The Test Makers σε Affirmations. Σε αυτά τα σχεδόν 4 χρόνια κυκλοφόρησαν το LP που είπαμε, το album που είπαμε, όπως επίσης και 2 singles. Από μια κυρία όμως σε μια άλλη κυρία, και από το 2012 στο 1977, και μετά την Hannah Williams πάμε να ακούσουμε την Millie Jackson. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για έναν και μοναδικό λόγο, τον οποίο όμως δυστυχώς δεν μπορώ να σας το πω, διότι και το SRU καράβι.

curls. I got my hair done. Νομίζω πως οι γνώστες της Αγγλικής νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν τι περιγράφει. Η Millie Jackson, All the Way Lover, το 1977, μέσα από τον δίσκο Feeling Beachy. Το άλμπουμ περιλαμβάνει δύο από τα πιο γνωστά τραγούδια της Millie Jackson. Τη διασκευή του Merle Haggard, If You're Not Back in Love by Monday, που έγινε επίσης πολύ μεγάλη pop επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Jackson, και το τραγούδι Latimore, All the Way Lover, το τραγούδι δηλαδή που ακούμε, το οποίο η διάρκεια του είναι μόνο 10 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Βέβαια, εμείς το έχουμε τώρα σε κάπως πιο μαζεμένη version, γιατί είμαστε και ραδιόφωνο. Τώρα, το θέμα του τραγουδιού, δυστυχώς δεν μπορώ να σας το πω, δεν μπορώ να σας το αναλύσω. Ίσως στα social media να κάνω τον κόπο μετέπειτα να το ανεβάσω. Και από το 1977 πάμε και πάλι στο μετέχνιο δεκαετίας 60 και 70, και συγκεκριμένα 1969.

Ιούνιος του 1969 και μέσα από το Termar Studio στο Σικάγο ηχογραφήθηκε αυτό εδώ πέρα το τραγούδι I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Όπως είπαμε, κυκλοφόρησε το 1969 από τους The Dells μέσα από τον δίσκο Love is Blue. Οι Dells, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο γυμνάσιο το 1953 με το όνομα El Race. Κυκλοφόρησαν την πρώτη τους δουλειά, την πρώτη ηχογράφηση το 1954 και δύο χρόνια αργότερα έκαναν την πρώτη τους rhythm and blues επιτυχία με το Oh What a Night. Μετά την διάλυση λόγω ενός σχεδόν θανατηφόρου αυτοκινητιστικού δυστυχήματος το 1958, το συγκρότημα αναμορφώθηκε λίγο μετά το 1960 με προσταφαίρεση νέων μελών. Αυτή η σύνθεση μάλιστα παρέμεινε μαζί για πολλά χρόνια. Το 2004, πριν 18 χρόνια δηλαδή, οι Dells εισήχθησαν μάλιστα και στο Rock and Roll Hall of Fame και στο Vocal Group Hall of Fame. Το συγκρότημα έπαιξε μέχρι που η ασθένεια ανάγκασε τον μακροχρόνιο τραγουδιστή Marvin Jr. και τον μπασίστα Jack Barksdale να συνταξιοδοτηθούν, τερματίζοντας έτσι, προσοχή μεγάλη, την 60χρονη πορεία του γκρουπ, παρακαλώ. 60 χρόνια πορείας. Και από το 1969 πάμε εδώ στα χασομέρια, στο 2019.

Till I Get My Share, Clannes Raid 1973. Κυκλοφόρησε ο single, και ενώ το 1973 έχει κυκλοφορήσει το δίσκο Running Water, εν τέλει το τραγούδι δεν το συμπεριέλαβαν στο συγκεκριμένο, στο εν λόγω άλμπουμ. Τώρα, ο κύριος Clarence Henry Raid γεννήθηκε 14 Φλεβάρι του 1939. Μουσικός, τραγουδοποιός, αλλά και παραγωγός. Βέβαια, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα, αλλά και την εναλλακτική μάλιστα περσόνα Blow Fly. Και αυτός ανέβαινε πάνω στο stage λίγο περίεργα. Είχε μια ειδική στολή. Κυκλοφόρησε πάνω από 25 άλμπουμ παροδίας ως Blowfly και άλλα 3 άλμπουμ ως Clarence Raid. Και από το 1973 θα παραμείνουμε στην δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα ακριβώς στο 1970.

Από το 1970, Something Heavy, The Boys in the Band, και αυτό κυκλοφορήσε ως B-side single από την Soul Funk Banda από το Cincinnati, παρακαλώ, από το Ohio. Και από το 1970 φτάνουμε σιγά σιγά προς τα τέλη της δεκαετίας του 90 και συγκεκριμένα 1998. Ένα τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται σε συλλογή, μάλιστα από τη συλλογή Red Hot Plus Rhapsody, The Gershwin Groove.

Είναι αυτό που λέμε. Δίνει πόνο ο λόγος για τον Bobby Womack, παρέα με τους The Roots, σε μια διαφορετική εκτέλεση, πραγματικά διαφορετική, από την πολύ μεγάλη επιτυχία Summertime. Όπως είπαμε, το τραγούδι περιλαμβάνεται σε compilation, σε συλλογή που κυκλοφόρησε 6 Οκτωβρίου του 1998 και ονομάζεται Red Hot Plus Rhapsody The Gershwin Groove. Είναι μια συλλογή που παρήγαγε ο Paul Heck του Red Hot Organization με τα αρχικά RHO για τον εορτασμό των 100ών γενεθλίων του George Gershwin. Αυτή η συλλογή μάλιστα είναι η 12η εγγραφή από την σειρά Red Hot Benefit του Διεθνούς Οργανισμού. Όπως και με άλλες συλλογές για τη συγκεκριμένη σειρά, αυτή η έκδοση χρησιμεύει ως εργαλείο συγκέντρωσης χρημάτων για τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης απέναντι στο AIDS. Όσον αφορά μεγάλα ονόματα της μουσικής, λαμβάνουν μέρος, συνεισφέρουν στο άλμπουμ, όπως για παράδειγμα ο Bobby Womack που ακούμε τώρα, ο David Bowie, το συγκρότημα των The Roots, η Morcimba και άλλοι και άλλοι γνωστοί, είτε από τον χώρο των ΗΠΑ, είτε και από την Ιταλία, για παράδειγμα, και ο Τζοβανότη και πλήθος άλλων καλλιτεχνών. Επίσης, η Sinéad O'Connor, η οποία συνεισέφερε στο Red Hot Plus Blue το πρώτο άλμπουμ της σειράς, των συγκεκριμένης σειράς, επέστρεψε για αυτό το άλμπουμ τόσο ως ερμηνεύτρια, όσο και ως συμπαραγωγός, παρακαλώ.

Αν θα βάζαμε την ερώτηση ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο μουσικός, ο καλλιτέχνης, τον οποίο μας έρχεται περισσότερο στο μυαλό των τελευταίων ετών, ένας εκπρόσωπος της soul μουσικής, δεν είναι άλλος από τον Bell & Loughlin Soul. Και ένα τραγούδι, μια επιλογή, το Stay, το οποίο κυκλοφόρησε 15 Απριλίου του 2022. Δηλαδή δεν έχει κλείσει ακόμα χρόνο. Όπως είπαμε, από τον Bell & Loughlin Soul, με την ονομασία Red Mango. Έτσι λέγεται το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε τότε τον Απρίλιο του 2022. Και από το 2022 θα γυρίσουμε πίσω στα 60, στη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα 1968. Home to Mississippi. You know

couldn't understand her. But you know I'm going.

Home του Mississippi, ηχογραφήθηκε στο Σικάγο από την εταιρεία Vanguard το 1968. Κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά μέσα από τον δίσκο του Otis Pan με την ονομασία Crying Time. Μάλιστα, ο κριτικός του All Music, ο Mark Allen, δήλωσε ότι το Sweet Giant of the Blues, ένα session του 1969 για το Blues Dime που κυκλοφόρησε το 1970, είναι ένα από τα τελευταία του άλμπουμ και αν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί οριστικό, είναι παρόλα αυτά ένα ισχυρό παράδειγμα των χαρισμάτων του. Αυτό είναι χαλαρό και απρόβλεπτο με προβλέψιμο τρόπο, εμβαθύνοντας σε λίγο Latin Beats και Rumba και ένα σωρό από Rock and Roll. Ο Σπαν φαίνεται να αρπάζει τις αλλαγές και του αρέσει να παίζει με το συγκρότημά του.

Και από το 1968 θα πάμε σχεδόν 20 χρόνια προς τα πάνω, στη δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα 1987. The King is Dead από τους Go West.

The King is Dead, ένα τραγούδι των Βρετανών, τον Go West, κυκλοφόρησε το 1987 ως το τρίτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ Dusting on the Couch. Μάλιστα, η έκδοση, τη 12-inch έκδοση του σίγγλε, περιλάβανε και μια ζωντανή εκτέλεση, ζωντανή έκδοση του The King is Dead ως A-side, ηχογραφημένη ζωντανά στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου. Μάλιστα, στο τραγούδι συμμετέχει και η Kate Bush στα δεύτερα φωνητικά. Κατά την ηχογράφηση του τραγουδίου στη Δανία, οι Go West θεώρησαν ότι θα υποφεληθεί από την προσθήκη των δευτερευόντων φωνητικών που θυμίζουν το στυλ της Bush. Μάλιστα, υπάρχει και ένα, έτσι, κάποια παρελειπόμενα για την Kate Bush, η οποία συμφώνησε να δώσει τα φωνητικά στο συγκεκριμένο άλμπουμ, αλλά αντί να ταξιδέψει στην Δανία, λόγω του φόβου της να πετάξει με το αεροπλάνο, ηχογράφησε τον ρόλο της στη δικιά της πλευρά, δηλαδή στο στούντιο του σπιτιού της. Από βασιλιά σε βασιλιά θα πάμε στη συνέχεια και από το The King is Dead στο The King is Gone από τους δικούς μας, τους Έλληνες, τον Θοδωρή Αλεξίου και τους Boogie Sinners.

The King's Gone, λοιπόν, από τους Boogie Sinners. 1η Νοεμβρίου του 2014 έχουμε γυρίσει. Περιλαμβάνεται μέσα στον δίσκο Made with Grease, το δεύτερο άλμπουμ του ελληνικού rhythm and blues rock συγκροτήματος. Και θα παραμείνουμε στην δεκαετία του 2000, πάμε στο 2002. Brian Lee, Six String Therapy.

Άδος Νομπράιαλι. Απίστευτες μουσικές, απίστευτες μελωδίες. Six String Therapy από το 2002 μέσα από τον ομότιτλο δίσκο Six String Therapy. Πάμε να λίγο να ξετυλίξουμε την ζωή του Brian Lerae Kubalek, όπου έχει παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γεννήθηκε 16 Μαρτίου του 1943, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής της blues με έδρα, μάλιστα τη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα. Γνωστός με παρατσούκλι, Braille Blues Daddy, και ήταν σταθερός στη σκηνή της Bourbon Street από την δεκαετία του 80. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σχεδόν πριν 2 χρόνια, 21 Αυγούστου του 2020. Ο Lee έχασε εντελώς την όρασή του σε ηλικία μόλις 8 ετών. Το έντονο όμως ενδιαφέρον του για την πρώιμη rock και την blues ενισχύθηκε τη δεκαετία του 50 με βραδιές, ο οποίος έπαιζε, αλλά και με βραδιές οι οποίες άκουγε ραδιόφωνο ραδιοφωνικού σταθμού του WLAC AM μέδρα το Nashville, όπου εκεί συνάντησε για πρώτη φορά τους ήχους του Elmore James, του Albert King και του Albert Collins. Στα τέλη της εφηβείας του, ο Lee έπαιζε ρυθμική κιθάρα σε ένα τοπικό συγκρότημα που ονομαζόταν The Glaciers και κάλυπτε υλικό από τους Elvis Presley, από τον Little Richard και τον Chuck Berry. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, το ενδιαφέρον του Lee στράφηκε προς τα blues του Σικάγο και σύντομα βρέθηκε βυθισμένος σε εκείνη τη σκηνή, ανοίγοντας μερικούς και συνδυάζοντας συνεργασίες με τους ήρωες της παιδικής του ηλικίας. Το 1979 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με το όνομα Beauty Isn't It Always Visual. Το Γενάρη του 82 ο Lee μετακόμισε στη Νέα Ορλεάνη, κάνοντας τελικά μια συναυλία στο Old Abbey's House στην οδό Bourbon και έγινε αγαπημένος των τουριστών στη γαλλική συνοικία της πόλης. Για τα επόμενα 14 χρόνια, ο Lee και το Jam Street 5 έπαιζαν 5 νύχτες την εβδομάδα σε αυτό το δημοφιλές μπαρ, δημιουργώντας πολλούς θαυμαστές και φυσικά πολύ καλή φήμη. Μέχρι το τέλος ζωής του, ο Lee συνέχισε να παίζει στη Νέα Ορλεάνη. Έκανε επίσης περιοδίες πολλές στο Midwest Eastern Seaboard, στα Rocky Mountain State και πρόσφατα στην Ευρώπη, αλλά και την Βραζιλία. Ο Lee εμφανίστηκε με τον Kenny Wayne Shepherd ως μουσικός καλεσμένος στο The Tonight Show με τον Jane Leno στις 14 του Φλεβάρι του 2007. Όπως και εσείς ακούσατε, πραγματικά, αν ο άνθρωπος θέλει, μπορεί να κάνει τα πάντα. Και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Και φυσικά, η μουσική δίνει φοβερή, τρομερή διέξοδο. Δυστυχώς όμως η μουσική δεν έδωσε διέξοδο σε άλλον έναν πολύ μεγάλο της blues, και ο λόγος για τον Roy Buchanan, ο οποίος δυστυχώς ένας απίστευτος κιθαρίστας δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτό το θεϊκό, την θεϊκή ικανότητα στην κιθάρα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε λοιπόν Roy Buchanan και το Wavering Pilgrim.

Απίστευτος, απίστευτος. Ρόι Μπιουκάναν, Wavering Pilgrim, μέσα από τον δίσκο του 1974 με την ονομασία In the Beginning. Ο Ρόι Μπιουκάναν, ο οποίος δεν μπόρεσε, όπως είπαμε και νωρίτερα, να παλέψει, να αντιμετωπίσει τα δικά του τέρατα, τους δικούς του δαίμονες. Γεννημένος 23 Σεπτεμβρίου του 1939, θεωρείται ως ο αξιολογότερος από τους λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες. Από αυτόν όμως επηρεάστηκαν σημαντικοί και γνωστότεροι κιθαρίστες μετέπειτα. Ήδη βρέφος, ήδη 2 ετών, οι γονείς του μετακόμισαν στο Pixley στην Καλιφόρνια. Ο πατέρας του δούλευε με ροκάματο σε φάρμα. 9 ετών απέκτησε την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα και μπήκε σε οδείο. Αλλά ακόμα και μετά από πολύχρονο μάθημα μουσικής, δεν αποδέχτηκε ποτέ τις νότες και τις παρτιτούρες και προτιμούσε πάντα να παίζει την κιθάρα με αυτοδίδακτο τρόπο. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι από όλες τις κιθάρες περισσότερο του άρεσε να παίζει με την Fender Telecaster. Στα 12 έδινε συναυλία με τους Vanquin Valley Boys. Έφυγε από το σπίτι του στα 16 και πήγε και βρήκε την αδελφή του που ζούσε στο Los Angeles. Εκεί μπήκε στους Heartbeats, όπου έπαιζε και ο Spencer Dryden, αργότερα drummer των Jefferson Airplane, αλλά και των The New Riders of the Purple Shades. Μαζί με εκείνη την μπάντα, τους Heartbeats, εμφανίστηκε στην ταινία Rock Pretty Baby. Από εκεί και πέρα πήγε στο Oklahoma Bandstand στην Τάλσα, στην Οκλαχώμα, και πολλά και διάφορα τα οποία έκανε στη συνέχεια με μεγάλες συνεργασίες με τους The Coasters, με τον Frankie Avalon και τον Eddie Cochran. Παντρεύτηκε το 1961 την Judy Owens και μετακόμισε στην Washington, ενώ αποσύρθηκε για λίγα χρόνια από την μουσική. Πολλές επιτυχίες, έγινε δημοφιλής, απέκτησε τίτλο του καλύτερου άγνωστου μπλουζίστα, έκανε περιοδίες, ανέβηκε στα charts. Δυστυχώς κατέφυγε όμως στα αλκοόλ και βρήκε τον πελάτη με την αστυνομία, η οποία τον συνέλαβε την Κυριακή 14 Αυγούστου 1998 με την κατηγορία της δημόσιας μέθης. Συνελήφθη, μπήκε φυλακή, όπου και βρέθηκε δυστυχώς νεκρός την ίδια νύχτα. Στο πόρισμα της αστυνομίας λέει ότι κρεμάστηκε στο κελί του με σκηνή το ίδιο του το πουκάμισο. Απεβίωσε 14 Αυγούστου του 1988 στο Fairfax της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Είσαι στο Nightfield Radio. Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Παντού μαζί σου. I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Έλα δώσε ένα ρεφρέν.

0: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή μας Flashback Fridays εδώ στο Nightly Radio. Έτσι ροκάδικα. Στο μικρόφωνο είναι η Σοφία Αλεξανδρίδου. Κάθε Παρασκευή 5 με 7. Μας ακολουθείτε στο iFilRadio.gr και στο app iFilRadio. Μας ακούτε δυνατά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, όπου θέλετε εσείς. Σήμερα θα ακούσουμε rock legends από 90, zeros και tens δεκαετίες. Προφανώς ξεκινήσαμε με Nirvana και Smells Like Teen Spirit. Έρχονται The Goo Goo Dolls μετά.
1: Δώσε

Ο καιρός έχει γίνει πολύ βροχερός, ρε παιδιά, τελευταία. Έχουμε γίνει Λονδίνο. Τι είναι αυτό? Έλα, πάμε ένα από τα αγαπημένα. Για κάποιο λόγο αισθάνομαι ότι αυτός ο καιρός ταιριάζει με αυτού του είδους τα τραγούδια. Ή είμαι μόνο εγώ η ανώμαλη? Για πείτε στο chat λίγο.

Η θερμοκρασία εδώ, έξω από το στούντιο του iFeel Radio, είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Γράψτε λίγο στο chat εσείς εκεί που είστε τι θερμοκρασία έχει.

να χαιρετήσω λίγο και τους φίλους στο chat μέχρι στιγμής. Γεια σου Φέδωνα, πάντα στις επάλξεις. Γεια σου Ηλία, φίλε, αγαπημένε συνάδελφε ραδιοφωνική παραγωγέ. Σας ευχαριστώ που είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα αυτή και με απολαμβάνετε τις Παρασκευές. Το εκτιμώ αφάνταστα. Είπαμε ότι σήμερα γενικότερα το πρόγραμμα έχει κυρίως rock. Θα μάθουμε την άχρηστη πληροφορία της μέρας, θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια και θα μάθουμε και πολύ ωραία μουσικά νέα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

Radiohead και Creep. Για πείτε μου, βρε παιδιά, εσείς έτσι που μας ακούτε στο chat, στο αυτοκίνητο, όπου, από όπου μας απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Έχετε ξεκινήσει να πίνετε ζεστά ροφήματα, είτε τσάι, είτε καφέ. Ξέρεις ότι έχει μπει το φθινόπωρο όταν θες ζεστό καφέ. Και στο σπίτι. Εγώ έχω ξεκινήσει προπολού να πίνω ζεστά ροφήματα, παιδιά που λέτε. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προστατευόμαστε λίγο, επειδή παιδιά τώρα είναι, γίνεται ένας χαμός με τις ιώσεις. Οπότε θέλω να μου προσέχετε πάρα πολύ και να μου βάζετε ζακέτα και μπουφάν. Ακούγομαι σαν την Ελληνίδα μάνα, αλλά παιδιά βοηθάει.

Όσο ακούμε REM, να σας πω και εγώ τις προτιμήσεις μου, γιατί έχουμε ανοίξει πάρα πολύ ωραία κουβέντα εδώ στο chat. Όσοι δεν έχετε μπει στο chat, μπείτε στο chat να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και να τα λέμε και από εκεί. Που λέτε, εγώ είμαι πιο πολύ του καφέ. Ό,τι καφές και να είναι αυτός, θα είναι σκέτος πάντα. Είτε γαλλικός, είτε εσπρέσο, είτε ελληνικός. Και τρελαίνομαι και εγώ για διπλό ελληνικό φέδωνα που βλέπω εδώ στο chat που μας λες. Αλλά ο ελληνικός ξέρεις τι θέλει, ε. Και το λουκουμάκι του παρέα.

όλους τους καφέδες σκέτους τους πίνω, Άρη. Γιατί αν έχουν ζάχαρη δεν καταλαβαίνω καθόλου καφέ. Όσο για τη σοκολάτα, την απολαμβάνω υπερβολικά, μ' αρέσει πάρα πολύ ζεστή και ειδικά άμα έχει και γεύση φουντούκι, όχι σιρόπι, γεύση φουντούκι, το χαρμάνι ας πούμε, μου αρέσει περισσότερο, γιατί αν έχει σιρόπι φουντούκι μου γλυκίζει πάρα πολύ και δεν μου αρέσει. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα.

Μα τι τέλειο συγκρότημα η The Verve, ρε παιδιά. Και αυτό το τραγούδι, το τι τράβηξε πραγματικά, δεν λέγεται. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε οι πολύ γνώστες γενικότερα του gossip του μουσικού, αλλά τα δικαιώματα του τραγουδιού αυτού για να τα πάρουν οι Verve έπρεπε να περάσουν κάποια χρόνια. Γιατί ναι μεν το κάνανε αυτοί, ναι μεν ζητήσαν τα δικαιώματα από τους Rolling Stones, αλλά δεν τους τα δίνανε για αρκετό διάστημα. Και το 2019...

Κάντε το εικόνα. Βουνό, ζεστός ελληνικός, ιδανικά στο Πάικο κάπου. Λουκουμάκι, σε δωμάτιο ξενοδοχείου με μπαλκόνι, φουλ ζέστη μες στο δωμάτιο, πιθανώς ένα τζάκι. Και έξω να χιονίζει ή να βρέχει, αλλά τι με αυτό. Εμείς να είμαστε χαλαρωμένοι εκεί στο δωμάτιο, να απολαμβάνουμε τον καφέ μας και να ακούμε τέτοιου είδους μουσικές. Επείτε μου, δεν είναι φοβερή μέρα αυτή?

0: infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι πίσω. iFly Radio. Και Coldplay. Από το άλμπουμ Milo Ξυλότο. Every teardrop is a waterfall. Και το Milo Ξυλότο, αν έχετε απορία, είναι ένα είδος πιάνου. Ο Chris Martin το είχε πάρα πολύ στις περιοδίες του γενικά πάνω στο stage. Δεν ξέρω αν το είχε και τώρα που είχε έρθει στην Αθήνα πρόσφατα και είχαν κάνει Coldplay 2 μέρες συναυλία. Πείτε μου σας παρακαλώ όσοι πήγατε πώς ήτανε, γιατί ήθελα πολύ να πάω και πού να βρεις εισιτήριο.

Δεν πήγες κι εσύ, Άρη, ε? Δεν ήταν, ήταν ανάρπαστα τα εισιτήρια των Coldplay. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορέσαν οι υπόλοιποι και πήραν εισιτήριο. Γίνονταν χαμός.

Millennial, συνεχίζουμε εποχή. Κάποιοι μπορεί να το έχετε ακούσει από το Shrek αυτό. Λοιπόν, επειδή βρήκα στο chat άτομο, τον αγαπημένο μας Γιώργο, ο οποίος έχει πάει στους Green Day. Πες μας βρε Γιώργο, ήταν καλή η Green Day? Ακόμη και τώρα ο τραγουδιστής τους τραγουδάει εξίσου τέλεια live.

Για πείτε μου στο chat, βρε παιδιά, πώς πήγε η εβδομάδα σας. Έτσι, όσοι οδηγάτε καλή υπομονή και επιστρέφετε σπίτι, και ξέρω ότι ο καιρός είναι ό,τι να είναι, μπορεί και να βρέχει έξω. Τώρα δεν έχω καμία έτσι επαφή με τον εξωκόσμο. Αλλά εύχομαι τα πράγματα να είναι εύκολα και να φτάσετε σπίτι γρήγορα όσοι ακόμη παιδεύεστε με την κίνηση, την πιθανή κίνηση και γενικότερα την επιστροφή μετά τη δουλειά. Αλλά σκεφτείτε το εξής. Είναι Παρασκευή, ρε φίλε. Κανονίσατε κάτι για σήμερα το απόγευμα όταν πάτε σπίτι και μιας και ακολουθεί Σαββατοκύριακο ή θα κάτσετε σπίτι.

Ηλία, τώρα βλέπω εδώ το σχόλιο σου ότι κάποιοι δουλεύουν για σουκού. Το ξέρω, Ηλία μου, για σένα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Υπομονή για όσους δουλεύετε και σουκού, παιδιά. Τι να πω. Δύσκολη φάση, το καταλαβαίνω.

Όπως και να έχει το πρόγραμμά σας σήμερα, ακόμη και αν δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, εύχομαι να σας κρατάμε καλή παρέα και να απολαμβάνετε έτσι λίγο κάποιες ώρες, ας πούμε, χαλάρωσης να το πω. Όπως και να είστε, όπου και να είστε, λίγο κάπως να είναι πιο υποφερτά τα πράγματα ακούγοντας το σταθμό μας.

Μικρό story time. Το τραγούδι αυτό που λέτε μου θυμίζει την πρώτη μου ξαδέρφη, την Beastie. Shout out στην Beastie αν με ακούει. Σ' αγαπώ πολύ. Η οποία αυτό το τραγούδι το είχε calling tune. Όταν την παίρνεις τηλέφωνο και έτσι μέχρι να το σηκώσει άκουγες αυτό το τραγούδι. Και μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου. Πυρωμένο με σίδερο θα πω. Και σαν να μην φτάνει αυτό, το βάλανε και στο βίντεο γάμου, στις φωτογραφίες που ήταν οι δικές της. Σου λέει, όλος ο κόσμος βαρέθηκε να τα ακούει όταν με παίρνει τηλέφωνο, ας το βάλω και στο γάμο μου, με αντιπροσωπεύει σίγουρα.

Άρε, Τσέστερ, έφυγες νωρίς. Για τους φαν του συγκροτήματος θα βάλω ένα μεγάλο και σημαντικό ερώτημα. Τσέστερ ή Έμιλι? Εντάξει, για κάποιους δεν τίθεται ερώτημα, αλλά και η Έμιλι γενικά είναι καλή.

θα ακούσουμε λοιπόν στη συνέχεια τώρα. Το καινούριο τραγούδι single. Πιο σωστά, να είμαστε πιο σωστοί. Του Brian Adams, παρακαλώ. The Ballad of Terry Fox. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than

Το τραγούδι λοιπόν αυτό έχει μια αληθινή ιστορία από πίσω. Καλησπέρα Βασιλική. Καλώς ήρθες. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το τραγούδι έχει μια αληθινή ιστορία από πίσω. Ο Terry Fox ήταν πραγματικός άνθρωπος και μάλιστα μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του Καναδά. Το 1980 λοιπόν είχε χάσει το πόδι του από καρκίνο, το ένα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε τον μαραθώνιο Marathon for Hope. Μαραθώνας για την ελπίδα δηλαδή. Προσπάθησε να τρέξει όλο τον Καναδά για να συγκεντρώσει χρήματα για έρευνες κατά του καρκίνου. Σε 143 ημέρες είχε τρέξει γύρω στα 5.000 χιλιόμετρα.

country. Δυστυχώς, το 1981, σε ηλικία 22 ετών, πέθανε καθώς ο καρκίνος εξαπλώθηκε. Τώρα, γιατί ο Brian Adams του είχε κάνει ολόκληρο τραγούδι? Γιατί τον θυμόταν προσωπικά. Εκείνη τη χρονιά ο Brian Adams ήταν μόλις 20 χρονών και έκανε την περιοδία του τότε. Την ώρα που ο Terry Fox έκανε τον μαραθώνιό του. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα είναι μέρος του άλμπουμ, του καινούριου του Brian Adams, το οποίο λέγεται ότι θα βγει τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αναμένουμε. Και θα έχει αφιέρωμα ουσιαστικά στον Καναδά, στην χώρα του. Εύχομαι να σας άρεσε το τραγούδι, γιατί είναι υπέροχο και έχει πολύ ωραίο μήνυμα.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

Να και ένα συγκρότημα που θέλω πάρα πολύ να δω live και δεν ξέρω πότε θα με αξιώσει ο Θεός να τους δω live τους Muse. Συντονιστείτε γιατί το επόμενο τραγούδι θα είναι πολύ δύσκολο για όσους είναι στα μάξι. Γιατί έχει πολύ headbanging. Μιλάω για System of a Down και Chop Suey. Ετοιμαστείτε.

Εντάξει, ο τύπος όμως έχει φοβερή φωνή, έτσι. Και ακούς και τον Αμανέ στη φωνή του, γιατί και η καταγωγή είναι από χώρα έτσι που έχει πολύ, ας πούμε, τον Αμανέ μέσα. Φοβερός, φοβερός.

Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι παίζει με τους Nickelback. Δηλαδή, αυτό το συγκρότημα έχει φάει πάρα πολύ hate, που δεν καταλαβαίνω το λόγο. Έχει κάποια πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Και εντάξει, και η δικιά μας η πρωτοψάλτη πάρα πολύ ωραία το έχει κάνει αυτό το τραγούδι, διασκευή στα ελληνικά, όλα αυτά που φοβάμαι. Εξαιρετικό.

Καλησπέρα, Ναταλία. Πόπο, Ηλία, βλέπω, μου λες εδώ, ρίχνει καρέκλες στο ελληνικό. Παιδιά, την από υπομονή πραγματικά με τη βροχή. Δεν παλεύεται στην Αθήνα η βροχή καθόλου, γιατί μετά από κάποια φάση απλά θες βάρκα να μετακινηθείς. Αλλά εύχομαι γρήγορα να σταματήσει ο κατακλυσμός και η βροχή και να διευκολυνθούμε όλοι στη μετακίνησή μας, γιατί έχω υπάρξει πολλές φορές σε βροχή.

2 λεπτά πριν από τις 6.30 και το δεύτερό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε Rascal Flatts και Life is a Highway από την ταινία της Pixar και της Disney, Cars, τα λεγόμενα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα είναι από τις πιο γλυκές ταινίες της Disney και έχει και υπέροχα ροκ τραγούδια.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: get up. We only play the hits.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διάλειμμα μας. Εντάξει παιδιά, έχω βάλει YouTube Vertigo. Ποιοι είχατε το CD? Shout out στην παιδική μου φίλη και μελλοντική κουμπάρα Χρύσα, η οποία μου το είχε δώσει τότε για να το αντιγράψω. Για τους YouTube λοιπόν έχω να σας πω κάτι φήμες που κυκλοφορούν τελευταία. Βλέπετε, η YouTube κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι σίγουρο, δεν λέω κάτι σίγουρα, μην τρελαίνεστε από τώρα, αλλά κατά πάσα λοιπόν πιθανότητα θα έρθουνε το καλοκαίρι του 27 στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ για δύο συναυλίες. Μένει να επιβεβαιωθεί και να γίνει χαμός με τα εισιτήρια όπως με τους Coldplay.

έρχεται πολύ δυναμικό τραγούδι επίσης στη συνέχεια. AC/DC Rock or Bust.

Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα ένα mini story time για αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα, αλλά και αυτό το δίσκο, γιατί το ίδιο όνομα είχε. Ήταν το ένδοξο 2014, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν Οκτώβριος πάλι εκεί κοντά, ψέματα, Σεπτέμβριος ήταν, ε? Είμαι στα public, στα... Πού, δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, είμαι στα public λοιπόν. Στη Τζιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Και είμαι με μια συμφοιτήτριά μου η οποία ξέρει γενικά ότι μου αρέσει η rock μουσική. Και ψάχνει να μου πάρει τώρα ένα δώρο για τα γενέθλιά μου. Περνάμε λοιπόν μπροστά από εκεί που έχουν τα CD κλπ. Και βλέπουμε τις νέες κυκλοφορίες. Με το που βλέπει αυτό το CD και ήξερε και το συγκρότημα, η ίδια της δεν άκουγε ροκ, αλλά ήξερε το συγκρότημα, γιατί ποιος δεν ξέρει τους ACDC. Λέει, στο πήρα. Και είμαι σε φάση, τότε ήταν και ακριβά. Ρε κοπελιά, λέω, εντάξει, θα δώσεις, λέω, 20 κάτι ευρώ τώρα για να μου πάρεις, ας πούμε, ολόκληρο CD. Δεν πειράζει. Όχι, όχι, θα στο πάρω. Παιδιά μου το πήρε και δεν θα ξεχάσω το εξώφυλλο. Ήταν σαν 3D. Το κουνούσες και ήταν σαν να σπάει από πίσω ένας βράχος. Πάρα πολύ ωραίο.

Έχουμε κάποιον που έχει δει τους Imagine Dragons live, πρέπει να είναι εξαιρετική. Έχω ακούσει γνώμη από μια γνωστή, βέβαια, εντάξει, σίγουρα για τη φωνή του τραγουδιστή, αλλά πιο πολύ για το τι ωραίο παιδί είναι αυτό. Καταλαβαίνετε ποια ήταν η μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί πράγμα βασικά εντυπωσιάστηκε περισσότερο. Συνειδητοποίησα ότι ξέχασα να σας πω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Δεν έψαξα κάποια άχρηστη πληροφορία της ημέρας σήμερα. Θα σας πω μια πληροφορία όμως που για σας θα είναι άχρηστη λογικά. Σήμερα που λέτε θα έχω το bachelor party μου. Δεν έχω ιδέα που θα πάω, δεν έχω ιδέα με ποιους θα πάω, δεν μου έχουν πει τίποτα. Και απλά κάθομαι, κάνω εκπομπή και πρέπει μετά, μέσα στη βροχή να τρέξω στην άλλη άκρα της Αθήνας, να ντυθώ, να αλλάξω και να ξαναφύγω. Όλα του γάμου δύσκολα.

Βασιλική μου, βλέπω έναν ενθουσιασμό. Λοιπόν, παντρεύομαι 17 Οκτωβρίου, παιδιά, σε 2 εβδομάδες. Γι' αυτό και 2 εκπομπούλες δεν θα τις κάνω εγώ, θα έχω υπέροχους αντικαταστάτες. Και θα παντρευτώ στη Βόρεια Ελλάδα, Κυλικής μεριά. Υπάρχει, ναι.

Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το κυλικείς, παιδιά, ειλικρινά. Ξέρετε από πόσους Αθηναίους έχω ακούσει. Πού είναι αυτό? Υπάρχει. Υπάρχει και βγάζουμε και τέλειες φωνές, εντάξει. Σας το λέω εγώ σίγουρα.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε Paramore, Still Into You, Millennial και Girly τραγούδι. Τους Paramore τους είχαμε ακούσει πρώτη φορά οι περισσότεροι από το Twilight, το Λυκόφως με τον Edward και την Bella, που είχαν κάνει το soundtrack το Decode. Εξαιρετικό κομμάτι παρόλα τα αυτά. Και μιας και ουσιαστικά είμαστε παρά ένα λεπτό, ένα τέταρτο πριν τελειώσει η εκπομπή μας, θα σας πω το πρόγραμμα το υπόλοιπο για σήμερα. Εφτά με εννέα λοιπόν, αναλαμβάνει η Ελισάβετ και ο Βαγγέλης με τα μπερδέματα. Στις 9 μέχρι και τις 11 ροκανίζουμε το χρόνο με τον αγαπητό Δημήτρη Δόδη. Και στις 11 μέχρι και τη 1 Easy Waves με τον Γιώργο Πέτρου.

Ακολουθούν Fall Out Boy με Centuries. Τους οποίους εγώ για κάποιο λόγο πάντα μπέρδευα με τους Panic at the Disco. Μου φαινόταν ίδια η φωνή του τραγουδιστή για κάποιο λόγο.

Το τελευταίο μας τραγούδι θα είναι το επόμενο, Evanescence Bring Me To Life. Το είχαμε βάλει και πριν, αλλά όχι ολόκληρο, οπότε γιατί να κόψουμε την καημένη την Amy Lee. Και μετά θα σας παραδώσω στην πιο τρελή και πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Τα μπερδέματα, την Ελισάβετ και το Βαγγέλη.

Λοιπόν, πάμε να βουτήξουμε στην κατάθλιψη ξανά για ακόμη μια φορά. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Εξάλλου από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ που είχαν βγάλει ποτέ οι Evanescence, το Fallen. Οι οποίοι φυσικά Evanescence ακόμη κάνουν συναυλίες και είναι στο προσκήνιο, έχουν βγάλει και νέα τραγούδια. Τσεκάρετε, ήταν πολύ δυνατά. Εγώ λοιπόν θα σας πω σε αυτό το σημείο ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και περάσαμε δύο ρίτσες γεμάτες έτσι rock legends και πάρα πάρα πολύ κέφι. Εύχομαι πραγματικά να σας έκανα πολύ καλή παρέα σήμερα, να ξεδώσαμε έτσι λίγο και η βροχή και η κίνηση στο δρόμο να έγινε κάπως πιο υποφερτή, ρε παιδί μου.

Ήμουν η Σοφία Αλεξανδρίδου, ήταν το Flashback Fridays εδώ στο iFeel Radio κάθε Παρασκευή 5 με 7 και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε για ακόμη μια Παρασκευή ραδιοφωνικά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή εβδομάδα για μετά και τα λέμε την ερχόμενη Παρασκευή. Φιλούμπες!

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

0: Αλήθεια τώρα, δηλαδή δεν σ' αρέσει?
1: Ναι, όσο το ακούω μου αρέσει.
0: Α, τότε γιατί γκρίνιαξες?
1: Ήταν η πρώτη επαφή. Ήταν η πρώτη επαφή.
0: Στην πρώτη επαφή, δηλαδή.
1: Στην πρώτη επαφή.
0: Εσύ κρατάς μια απόσταση.
1: Κρατάω μια απόσταση. Στη δεύτερη επαφή έρχομαι πιο κοντά.
0: Μάλιστα. Ξέρεις πότε τα λες αυτά, έτσι?
1: Εννοείται. Πάντα εκ του ασφαλούς.
0: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο Nightfield Radio και είμαστε τα Μπερδέματα. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Σοφάκι μας, που σας κράτησε δύο ώρες, μας κράτησε δύο ώρες παρέα με την υπέροχη μουσική της.
0: Εγώ δεν θα της πω τίποτα, γλυκά φέτος σήμερα δεν έφερε.
1: Έφερε την προηγουμένη εβδομάδα και δεν έφαγε ούτε ένα. Σε δίνω στεγνά.
0: Δεν έφαγα ούτε ένα, υπήρχε λόγος όμως.
1: Σήμερα θα τρώγες.
0: Μπορεί.
1: Σιγά και μην έτρωγες.
0: Έχω φάει το εβδομαδιαίο μου γλυκό, περίμενε. Έχω φάει. Δεν έχω φάει το εβδομαδιαίο μου γλυκό.
1: Που δεν το ξέραμε να σου φέρουμε ένα γλυκάκι. Άλλη φορά να μας ενημερώνεις.
0: Εσείς μπορείτε να φέρνετε και από εκεί πέρα θα το.
1: Κράτα το για την Κυριακή. Την Κυριακή νομίζω ο εγκέφαλος το δέχεται τελείως διαφορετικά. Δηλαδή είναι το γλυκό της Κυριακής. Ούτε παχαίνει, ούτε τίποτα. Είναι το γλυκό της Κυριακής. Τέλος. Κατάλαβες?
0: Όχι.
1: Όχι. Θα σου εξηγήσω μετά. Πάμε λοιπόν μέχρι τις 9 εδώ μπερδεμένοι όσο πάντα.
0: Δεν ξέρω για σένα, εγώ πάντως μια χαρά ξεμπερδεμένος είμαι. Έτσι δεν είπε η Σοφία να ξεμπερδευτείτε?
1: Καλά ξεμπερδέματα μας είπε η Σοφία, αλλά δεν υπάρχει τέτοια ελπίδα. Είναι το μόνο σίγουρο, καθίστε και θα το δείτε.

0: Επειδή μόλις τώρα συνδέθηκα με το chat και είδα
1: να
0: μέσα...
1: Να σου πω. Ναι, ναι. Έπεσα με την καρέκλα. Δεν είμαι στο σωστό σημείο. Κατέβηκα. Βοήθεια να ανέβω. Λοιπόν.
0: Και επειδή τώρα είδα ποιοι είναι μέσα έτσι, ποιοι δεν είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι ευχαριστώ.
1: Γεια. Τι.
0: Ένα μεγάλο, μεγάλο, πώς να το πω. Δεν θα το πω, όχι, θα το πω αλλιώς. Θέλω να πω ένα... Γεια σου, Φέδωνα. Άκουσες πριν από λίγο τι είπε η Ελισάβετ.
1: Τι είπε η Ελισάβετ. Γεια σου, Φέδωνα.
0: Για
1: τι
0: την
1: κάνεις?
0: Πρώτη, για τη δεύτερη.
1: Καλησπέρα
0: επαφή.
1: Στον Φέδωνα. Καλησπέρα στο Γιώργο μας. Καλησπέρα στη Μερούλα, στην Αταλή μας. Καλησπέρα και στο Στέλιο από του Sky 11. Σε αγαπάμε πολύ. Καλησπέρα και στο Τρεχαντήρι και στη Βασιλική. Περίμενε, δεν βλέπω παρακάτω. Ναι.
0: Καλησπέρα, Φλωράντο. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Νάντια μας. Καλησπέρα στον κύριο Άρη.
1: Τι που... να κάνω, ξέχασα τα γυαλάκια μου πάλι.
0: Το περίεργο θα ήταν να έβαζες τα γυαλάκια σου.
1: Ναι, μωρέ, δεν τα θέλω.
0: Δεν τα θες, ε.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λοιπόν, σιγά-σιγά να πάμε για ταυτότητα της ημέρας, γιατί πάει και 13.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι είμαστε στην ταυτότητα της ημέρας, να ακούσουμε το υπόλοιπο τραγούδι.
0: Έξω βροχάει ή όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε?
1: Δεν βλέπω. Νύχτωσε. Μεγάλωσε νύχτα, μικρή ημέρα.
0: Είπες πριν για την πρώτη
1: θέλω
0: επαφή.
1: Θέλω να πάω στη θάλασσα.
0: Για τη δεύτερη επαφή. Στην τρίτη επαφή τι γίνεται?
1: Τι εννοείς?
0: Είπες, στην πρώτη επαφή κρατάς μια απόσταση. Στη δεύτερη επαφή έρχεσαι πιο κοντά. Στην τρίτη επαφή.
1: Έρχομαι ακόμα πιο κοντά. Γιατί με βάζεις και λέω τέτοια για να ακούει ο Φέδωνας?
0: Εγώ απλά ρώτησα. Απλά.
1: Εντάξει.
0: Το από εκεί πέρα. Άμα εσύ θες πιο κοντά στην τρίτη επαφή.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω, εξαρτάται.

0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, καλό μήνα είπες.
0: Καλό μήνα σε όλους.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου του 2026. Είναι η 275η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 20 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου, εάν είχαμε ήλιο εκεί έξω.
0: Κατά διαστήματα έβγαινε και σέκαιγε. Στο λέω γιατί έτυχε να είμαι στο δρόμο και πραγματικά. Κάτι μου λείπει,
1: Ναι, κάτι σου λείπει.
0: Και πραγματικά, πώς το λένε, αυτό. Με το που έβγαινε, φούντωνες, ήμουνα και με το μπουφάν της μηχανής. Και εκεί που φούντωνες, ξαφνικά φύσαγε και μετά έβρεχε.
1: Και δύο μέρες.
0: Ναι. Σου λέω ότι γινόταν σήμερα. Εκεί που είχε ήλιο, εκεί φύσαγε και εκεί έβρεχε.
1: Δύση ηλίου λοιπόν, θα είχαμε αν είχαμε ήλιο στις 7
0: και 8 πρώτα. Θα τη βλέπαμε, την είχαμε, αλλά δεν την είδαμε.
1: Στις 7 και 8 πρώτα λεπτά. Και αυτό που λες για μία ζέστη, μία κρύο, μία βροχή, μία συννεφιά. Το πρωί εγώ ξεκίνησα από το σπίτι. Με γυαλιά ηλίου. Στο δρόμο σε κάποια φάση με έπιασε καταρακτώδες βροχή. Έγινα μουσκεμά. Γιατί ήμουνα με τη μηχανή και μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου.
0: Είχε στεγνώσει.
1: Είχα στεγνώσει. Οπότε μπορεί να καταλάβει. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιουστιανός. Ο Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα.
0: Περίμενε να δούμε, περίμενε. Πώς το λες αυτό, εσύ.
1: Τι
0: Κυπριανού και Ιουστίνης, ναι.
1: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα μη βίας. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Έλα να βλέπω τα χαμόγελα.
0: Εγώ σήμερα. Από το πρωί έχω ένα ηλίθιο χαμόγελο στο πρόσωπο. Πραγματικά το πρωί, τι να σου πω, τι πρέπει να γίνει ρεζίλι.
1: Η μέρα του Μαχάτμα Γκάντι στην Ινδία είναι εθνική εορτή στην Ινδία. Εθνική εορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για την ταυτότητα της ημέρας. Αν έχεις εσύ.
0: Εντάξει, όχι, εγώ κοιτάω εδώ πέρα κάτι που άσχετο.
1: Α, με γράφεις δηλαδή.
0: Όχι, σε λίγο μπορεί να το συζητήσουμε γιατί δεν έχω καταλάβει, να μου το εξηγήσεις λιγάκι.
1: Λοιπόν,
0: λέγεται έχω... ραβασάκια.
1: Ποια ραβασάκια, τα ερωτικά ραβασάκια?
0: Όχι, τα άλλα ραβασάκια που αφήνουν οι ένστολοι.
1: Μάλιστα. Να καλησπερίσουμε το Δεσποινάκι που μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Να καλησπερίσουμε την Έλλη, την Κεχαγιά, συμπαραγωγό στο My Feel Radio. Να καλησπερίσουμε
0: καλησπέρα.
1: Την Ευγενία και τα κορίτσια της.
0: Καλησπέρα και στο κοριτσάκι μας.
1: Είναι οι νέες αφήξεις του chat μας.
0: Και όποιος είναι και έξω και ακούει και δεν έχει

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω.

0: music online.
1: Now, come back in time. For this horrific sound.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Επιτέλους, επιστρέψαμε. 21 λεπτά μετά τις 9. Μουσικές διαδρομές για κάποιους προς τον παράδεισο και για άλλους προς την κόλαση. Και βέβαια, οι AC/DC διάλεξαν το δρόμο προς την κόλαση, αφαιρωμένο σε όλους και ειδικά σε εσάς που θα θέλατε να τους ακολουθήσετε. Εμείς αυτή τη στιγμή ακολουθούμε τον I Feel Radio και την εκπομπή ροκανίζοντας τον χρόνο. Και μιας και μου αναφέρει εδώ ο Γιάννης για την Πανσέλινο, Moody Blues, Melancholy Man. Keep the faith, μη χάνετε την πίστη σας. Είναι το ενακτήριο τραγούδι στο έκτο στούντιο άλμπουμ των Deep Purple στο Machine Head 1972 και είναι το τραγούδι με το ταχύτερο τέμπο στο άλμπουμ. Χαρακτηρίζεται από μακρά ένα κλασικό εμπνευσμένα σόλο κιθάρας και οργάνου. Δίνει ρέστα ο Ρίτσι Μπλάκμουρ και ο Τζον Λόρντ. Highway Star. Deep Purple. Machine Head το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1972 για όλους τους φίλους και τις φίλες του ροκανίζοντας τον χρόνο και του I Feel Radio. Δικό σας.

0: Αχ, εδώ είμαστε. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Nightfield Radio. Είμαστε τα μπερδέματα. Είμαστε τα μπερδέματα.
1: Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 ακριβώς.
0: Ξύπνησε. Να καλησπέρισουμε και τον Δημήτρη. Τι έκανες?
1: Το βάλω ανάποδα.
0: Καλησπέρα και στο Δημήτρη που μόλις μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, για εσάς εκεί που είστε έξω κολλημένοι κάπου στην κίνηση, γιατί και εμείς για να έρθουμε περάσαμε λίγο δύσκολα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Και τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι περνάτε κι εσείς εκεί δύσκολα, έτσι.
1: Εμείς θα κάνουμε πάντως τα δύνατα δυνατά να σας κρατήσουμε καλή παρέα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, εάν είστε στο δρόμο και ακούτε από application, αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Ρίξτε μας μια ενημέρωση που είστε
1: και τι γίνεται,
0: τι γίνεται εκεί έξω. Γιατί πριν από λίγο είχαμε μια ενημέρωση ότι γλυκά νερά Ηράκλειο μέσω Αττικής Οδού 1 ώρα και 10 λεπτά.
1: Μια χαρά.
0: Με τα πόδια νομίζω θα έρχονταν πιο γρήγορα.
1: Ειδικά ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν ακούει, αλλά αυτό ήταν θετικό.
0: Βέβαια, εάν είστε στην Ισπανία.
1: Περίμενε.
0: Τι να περιμένω.
1: Περίμενε.
0: Όπα, περίμενε. Και μου κάνει και το χέρι, περίμενε.
1: Περίμενε.
0: Απαγορευτικό μου έβαλε.
1: Εγώ θέλω να διαβάσω τον τίτλο. Που το διαβάζω και κολλάω και λέω. Okay.
0: Ναι, αλλά όταν διάβασες το άρθρο μετά κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να το ακούσουν πρώτα τον τίτλο. Περίμενε.
0: Συγγνώμη.
1: Οι ακροτές τον τίτλο.
0: Πριν ξεκινήσεις και σε κόψω.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις καταλάβει ότι πάντα στο τέτοιο, στα άρθρα είναι ο τίτλος που πουλάει και μετά μπαίνεις μέσα και βλέπεις και ή διαβάζεις μια χαζομάρα.
1: Βλακεία, ναι, τελείως. Λοιπόν, βροχή ή κλίση των 200 ευρώ για όσους οδηγούν μόνοι τους.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Μάλιστα. Πες
1: αυτός είναι ο τίτλος.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα περνά συνέχεια.
0: Τι θα έπαιρνες?
1: Συνέχεια την κλίση.
0: Ωραία, να τους
1: μόνη
0: έκανες.
1: Μου είμαι πάντα.
0: Πες λοιπόν τώρα και το παρασύνθημα.
1: Εντάξει, αυτό ισχύει στην Ισπανία. Αυτό είναι το...
0: Δηλαδή στην Ισπανία δεν μπορείς να οδηγήσεις μόνος σου?
1: Μπορείς, απλώς όχι παντού.
0: Τι εννοείς όχι παντού?
1: Γιατί δεν τα λες εσύ που τα λες καλύτερα?
0: Μα εσύ είπες ότι μετά έμεινες με το άρθρο και με τον τίτλο.
1: Ναι, εντάξει, εγώ απλώς όταν το διάβασα λέω. Οι έξυπνες κάμερες πάντως μας έχουν περιτριγυρίσει αρκετά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Οπότε στην Ισπανία παρατηρήσανε ότι ήταν πολλοί οι οδηγοί που ήταν μόνοι τους χωρίς συνοδηγούς, χωρίς άλλους μέσα στα αυτοκίνητα και οπότε σκέφτηκαν, πώς να το πω, να το εκμεταλλευτούν,
0: αμέσως με τον
1: να τους κοινωνικοποιήσουν.
0: Αμέσως με τον κομμενάκι μέσα πιάνετε. Άμα σε παίρνει η γυναίκα, θα λέγεις είμαι μόνος μου, αλλά με τον κομμενάκι.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είχε επαφή η γυναίκα σου με την κάμερα.
0: Μάλιστα.
1: Το σημαντικό είναι να είσαι στη σωστή λωρίδα.
0: Τι είναι στη σωστή λωρίδα?
1: Στη σωστή διαδρομή.
0: Στη Λέα δεν πηγαίνουμε. Αυτό είναι τέτοιο δεδομένο. Στη Λέα δεν πηγαίνουμε, άσχετο αν είναι κλίση ή όχι. Στη Λέα δεν πηγαίνουμε.
1: Στη Λέα δεν πηγαίνουμε για ευνοητούς λόγους.
0: Ακριβώς.
1: Θα τσακωθούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, αφού είδανε ότι πάρα πολλοί πηγαίνουν, οδηγάνε και είναι μόνοι τους, είπαν να τους...
0: Πώς να τους παντρέψουν.
1: Να τους κάνουν να έχουν και παρέα. Να μην είναι στεναχωρεμένοι και να είναι μόνοι τους εκεί. Η μοναξιά δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι καθόλου ωραίο
0: πράγμα. Κοίτα, η μοναξιά δεν είναι ωραίο πράγμα. Η μοναχικότητα είναι ωραίο πράγμα.
1: Κοίτα, η μοναχικότητα είναι επιλεκτική.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ωραία.
1: Επιλέγω την τάδε χρονική περίοδο. Τάδε χρονική.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ωραία.
1: Okay, αυτό είναι επιλογή. Η μοναξιά δεν είναι και τόσο. Και η μοναξιά ισχύει για συνέχεια. Είναι συνεχώς.
0: Άρα αυτοί που οδηγούν έχουν επιλέξει τη μοναχικότητα.
1: Δεν το ξέρεις. Μπορεί απλώς να είναι μόνοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουν παρέα.
0: Με λίγα λόγια, πάμε στη
1: συνέχεια.
0: Κάνανε
1: ένα. Πώς να το πω τώρα. Τους βάλανε ένα στόχο να βρουν παρέα για να πηγαίνουν και πιο γρήγορα στη δουλειά τους. Καλό, καλό.
0: Βρείτε παρέα για να πηγαίνετε πιο γρήγορα στη δουλειά σας. Μάλιστα, είναι καλό. Καλό είναι.
1: Το να κάτσεις τώρα 1 ώρα και 1/4 που είπες, αν ήταν με παρέα, μπορεί να πήγαινε σε άλλη λωρίδα και να πιανέ να φύγει πιο γρήγορα.
0: Με λίγα λόγια.
1: Πέστα. Εγώ τα είπα.
0: Θεσπίσανε μια έξτρα λωρίδα κυκλοφορίας για αυτούς που έχουν δύο και πάνω άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Και εάν εσύ που ήσουν μόνος σου.
1: Οι μοναχικοί θα είναι μόνοι τους και εκεί.
0: Οπότε, αν εσύ ήσουν μόνος σου και μπαίνεις σε αυτή τη λωρίδα, πάρε 200 ευρώ
1: στο περιθώριο.
0: Το κορίτσι δεν είναι καλά σήμερα. Συγχωρέστε το.
1: Μια χαρά είμαι καλά.
0: Συγχωρέστε το.

0: Εδώ είμαστε στο Nightfield Radio, στον ραδιομαραθώνιο που μόλις ξεκίνησε.
1: Είμαστε την μπερδέματα.
0: Λοιπόν, την αρχή έκανε...
1: Το ποιον?
0: Ραδιομαραθώνιο.
1: Γιατί?
0: Γιατί έκανε αρχή ο Φέδωνας, μόλις έδωσε 3 ευρώ.
1: Έχεις ρέστα ποτάλιρο?
0: Έχω.
1: Αν έχεις ρέστα ποτάλιρο, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί άμα είναι, θα μόλις αποκτήσεις.
0: Όχι, όχι, έχω ρέστα ποτάλιρο. Ακούς
1: Φέδωνα.
0: Έχω, μπορεί να έρθει να πάρει τα ρέστα του, να μας φέρει το τάλιρο. Έχουμε ήδη λοιπόν την πρώτη κατάθεση για τον ραδιομαραθώνιο που κάνουμε. Εσύ έχεις να βάλεις κάτι?
1: Γιατί, βάλεις εσύ πρώτα.
0: Βάζω τα ρέστα.
1: Τα ρέστα, τι να τα κάνεις τα ρέστα, αφού θα πάρεις το τάλιρο.
0: Θα πάρω το τάλιρο και θα βάλω.
1: Και θα τα βάλεις μέσα, ναι, τα ρέστα. Ναι. Έλα ρε φίλε, θα βάλεις 2 ευρώ.
0: Αμέ, έχουμε
1: θα βάλεις... Ήδη έχουμε 5 ευρώ. Άντε να βάλω κι εγώ άλλα 2 ευρώ.
0: 7 ευρώ μόλις είναι εδώ, έτοιμα σπαρταριστά, σπαρταρεστά.
1: Έτσι, έτσι, αλληλεγγύη, αλληλεγγύη, σωστός.
0: Δύο σουβλάκια, τα παίρνεις, δεν τα παίρνεις?
1: Δεν τα παίρνεις, αλλά εντάξει.
0: Κοίτα, άμα πας σε
1: κανένα... Εξαρτάται που θα πας.
0: Αυτό λέω, σε κανένα ψαγμένο έτσι, συνοικιακό μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, εκεί γύρω στα 3,70. Εντάξει, τα παίρνεις, τα παίρνεις. Καλησπέρα στο Δημήτρη μας. Δημήτρη Δόδης μόλις μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Σε μία ώρα και κάτι θα είναι μαζί σας.
1: Πέρασε μία ώρα.
0: Πέρασαν 50 λεπτά. Ο Δημήτρης θα είναι εδώ σε μία ώρα και κάτι.
1: Ναι.
0: Άμα θες, άμα δεν θες.
1: Πώς περνάει έτσι.
0: Δεν τον αφήνουμε να κάνει εκπομπή.
1: Όχι, θα τον αφήσουμε. Είναι καλός. Μας αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Μας αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν. Εδώ είμαστε να κάνουμε την αρχή, εμείς την κάναμε την αρχή. Ελάτε λοιπόν για τον ραδιομαραθώνιο, έτσι, για την ψυχή, πώς να το πούμε, χωρίς να κατονομάσουμε πράγματα.
1: Ναι, την ψυχή των αθών μυαλών.
0: Ελάτε εδώ.
1: Όσους πιστεύουν ρε παιδάκι μου, για αυτούς.
0: Γιατί, πώς το λένε το συγκρότημα, ότι ζούμε, ότι έχω ζήσει το... Έχει τραγουδήσει, κάπως έτσι είναι το συγκρότημα, το σύνθημα που λένε.
1: Ναι, ναι, το έχει πει.
0: Οπότε, ναι, πάμε λοιπόν, έτσι, δώστε παλμό στον ραδιομαραθώνιο. Πάντα ήθελα να κάνω παρουσίαση ραδιομαραθώνιο, έτσι.
1: Έλα, πες μας κι άλλα.

0: Τι θες?
1: Πες το.
0: Άλλη που λες. Αν και, να σας δώσουμε και πληροφορίες, μια και κάνουμε ραδιομαραθώνιο για συναυλίες. Λοιπόν, άλλοι πηγαίνουν στις συναυλίες και βάζουν τα λεφτά να ακούσουν κάποιους, και άλλοι πηγαίνουν και μαζεύονται σε παραλίες, σε βουνά, σε ανοιχτούς χώρους, βρε παιδί μου, και απλά ζητοκραυγάζουν και ουρλιάζουν.
1: Όχι ζητοκραυγάζουν.
0: Και
1: ουρλιάζουν. Ουρλιάζουν. Μαζευτήκανε πάνω από 100 άτομα, συγκεντρώθηκαν σε μια παραλία στο Σαν Φρανσίσκο για να ουρλιάξουν στον ωκεανό.
0: Ωραίο ακούγεται.
1: Πολύ καλό ακούγεται. Ψυχοθεραπεία ακούγεται. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Σπλαχνική κραυγή στη θάλασσα» και διοργανώθηκε από την τόπια κάτοικο Ντάνιελ Ίγκαν. Με θέα το Ocean Beach του Σαν Φρανσίσκο. Αυτό έχω να πω. Ζηλεύω που δεν μπορώ να είμαι εκεί. Δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί.
0: Θα πήγαινες και θα ούρλιαζες κι εσύ.
1: Ναι. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να βγει όλο αυτό το πράγμα που έχεις μέσα σου, που θα ήθελες να το πεις σε τόσα άτομα, να μιλήσεις σε τόσα άτομα, να βρεις, όχι να βρεις το δίκαιο σου γιατί δεν το βρίσκεις, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά να τα πεις ρε παιδί μου, να φύγουν από μέσα σου.
0: Ξέρεις τι δήλωσε η Ίνκα?
1: Τι?
0: Ένιωθα πως χρειαζόμουν να ουρλιάξω πολύ δυνατά και σκέφτηκα πως αυτό θα είχε περισσότερη πλάκα αν το έκανα μαζί με άλλα άτομα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που σε κάνουν να θες να ουρλιάξεις τις μέρες μας.
1: Ακριβώς.
0: Όπως υπέθεσα πως θα μπορούσα να συγκεντρώσω κόσμο για να κάνουμε μαζί αυτή την ωραία κίνηση.
1: Εγώ ψυχοθεραπεία τη λέω.
0: Λοιπόν, και έβγαλε και φυλάδιο γι' αυτό, έτσι.
1: Ποιος το τύπωσε?
0: Δεν ξέρω ποιος το τύπωσε. Το φυλάδιο λοιπόν της εκδήλωσης απαριθμούσε πολλούς λόγους για να θέλει κάποιος να ουρλιάξει. Με μερικούς από αυτούς, ακριβά ενίκεια. Εκτός ελέγχου ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακαθόριστη οργή, αλλά και μόνο επειδή το ουρλιαχτό
1: κάνει
0: καλό.
1: Και έχουμε και νικητριά.
0: Τι νομίζεις, δεν θα είχαμε?
1: Έτσι, γιατί δεν ήταν ό,τι να είναι, ήταν ό,τι πρέπει. Η νικήτρια έφτασε τα 122 δεσιμπέλ.
0: Είναι πολύ αυτό?
1: Μάλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι να το λέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Ε?
1: Ξέρω.
0: Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι, 129 δεσιμπέλ.
1: 121,9. Το παγκόσμιο ρεκόρ 129.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Φίλε, δεν σε έχουν ακούσει να ουρλιάζεις, κοπελιά. Να σου πω, πάμε. Όποιος κάνει παγκόσμιο ρεκόρ παίρνει όποιος χρήματα.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Να ξέρω εγώ.
0: Ε? Θα το σπάσει σίγουρα.
1: Λες, ε.
0: Θα σε νευριάσω εγώ για λιγάκι.
1: Έλα μωρέ τώρα, πώς κάνεις έτσι?
0: Θα σε νευριάσω για λίγο.
1: Θα ήθελα να πάω όμως, πραγματικά θα ήθελα να πάω για να... να φύγει ένταση από μέσα μου. Αυτό σου λέω, το ότι έχω να πω πολλά ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να τα πεις γιατί ό,τι και να πεις δεν έχει νόημα. Χαμένο θα πάει. Εκεί δεν θα πάει χαμένο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μικρά διαφημιστικά, καθώς το ρολόι το Eiffel Radio πλησιάζει στις 8.
1: Και σε λίγο πάλι κοντά σας, μη φύγει κανείς.
0: Όπα, έχουμε, συγγνώμη, έχουμε και άλλη προσφορά.
1: Οπα.
0: Από τη Βασιλική.
1: Οπα.
0: Δίνει ένα χωράφι με ελιές στο χωριό.
1: Έλα, Βασιλική, είσαι πάρα πολύ large.
0: Είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Να έχουν λάδι να τρώνε το χειμώνα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Εγώ είναι αντενεκέ, θέλω και είμαι καλυμμένος, Βασιλική. Συγγνώμη, δηλαδή. Εγώ με έναν αντενεκέ είμαι καλυμμένος.
1: Εντάξει.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: 15 χρόνια iFeel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Μία παρέα. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε. Είσαι στο I Feel Radio. Άσε τη μουσική να σε παρασύρει στο πιο όμορφο ταξίδι. iFeel Radio, ο ραδιοφωνικός σταθμός της καρδιάς μας.

0: Εδώ είμαστε 8 και 7 πρώτα λεπτά, είστε στο iFeel Radio.
1: Και είμαστε τα μπερδέματα και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για βροχούλες και βροχοπτώσεις και ότι δεν είδαμε τον ήλιο και. Είμαστε τελικά χάριστοι.
1: Ναι.
0: Είμαστε χάριστοι.
1: Είμαστε χάριστοι. Έβγαινε. Ενδιάμεσα έβγαινε.
0: Ντροπή
1: μας.
0: Τσακ,
1: εκεί.
0: Ντροπή μας.
1: Ξανακρυβόταν. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα ντρεπόμαστε. Πού να ζούσαμε δηλαδή στο Τόκιο. Έχει ξεχάσει τον ήλιο για 35 ημέρες. 35 ολόκληρες ημέρες δεν έχουν δει ήλιο.
0: Δεν έχουν δει ήλιο, αλλά συγγνώμη, δεν είναι ότι είχε απλά συννεφιά.
1: Όχι, βρέχει κιόλας.
0: Βρέχει κιόλας.
1: Έχουν μουχλιάσει οι άνθρωποι.
0: Και αυτό έχει κάνει τέτοιο, να υπάρχει κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των λαχανικών. Έχει ελαττωθεί ο τουρισμός και εκατομμύρια τουρίστες, κατοίκοι αναρωτιούνται, θα ξαναδούν τον ήλιο.
1: Έλα μου ντε.
0: Θα ξαναδούν τον ήλιο. Έλα μου ντε. Αν μας ακούτε και από το Τόκιο, πείτε μας, είδατε τελικά τον ήλιο? Θα τον δείτε αυτόν τον ήλιο?
1: Αυτό το άρθρο πότε το ανεβάσανε?
0: Τέλος του μήνα, προχθές.
1: 1η Οκτώβρη.
0: Ναι. Οπότε πείτε μας σήμερα, τι καιρό είχε στο Τόκιο? Γιατί ως γνωστόν ο iFeel Radio είναι παγκόσμιος, έτσι. Δεν είναι μόνο Αθήνα, δεν είναι μόνο Ελλάδα. Οπότε πείτε μας εκεί στο Τόκιο τι γίνεται. Τώρα όμως.
1: Θέλω να μιλήσει. Να μην μιλάς ελληνικά όμως.
2: Γιατί?
1: Για να καταλάβουν στο Τόκιο.
0: Άμα είναι ένας Έλληνας στο Τόκιο, δηλαδή θα του μιλήσω. Το κιανά.
1: Το κιανά.
0: Το κιανά, μάλιστα, οκ.

0: Τι θες?
1: Λοιπόν, στο Instagram βρήκαμε ένα, πώς να το πω τώρα,
0: με ελληνικά,
1: κάποιες ερωτήσεις που...
0: Ερωτοπαντήσεις.
1: Ναι, που λέει τώρα μια ψυχίατρος, θα σας κάνει, λέει η ψυχίατρος, 9 άβολες ερωτήσεις για να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα τον εαυτό σας.
0: Okay, είμαι έτοιμος να τις απαντήσω.
1: Είσαι έτοιμος, έτσι?
0: Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, έχω το πάσο, μπορώ να πω πάσο.
1: Εγώ δεν είμαι ψυχίατρος, απλώς ας κάνουμε τις ερωτήσεις στο Βαγγέλη.
0: Εγώ έχω πάσο, έτσι?
1: Πάσο δεν έχεις. Έχω. Απαντήσεις όλες.
0: Έχω.
1: Πόσα?
0: Όσα θέλω.
1: Τι άμα μου πεις 9. Λοιπόν, αν σου έμενε μόνο μία μέρα ζωής, θα το έλεγε σε κάποιον?
0: Όχι.
1: Και σε ποιον?
0: Δεν θα το έλεγα, όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Απλά δεν θα το έλεγα.
1: Απλώς δεν το έλεγα.
0: Θα δεν προσπαθούσα να κάνω πράγματα.
1: Θα πήγαινα να δω ανθρώπους. Ναι, πάμε. Πήγαινε εσύ και μετά θα πω.
0: Θα προσπαθούσα να κάνω πράγματα με τους ανθρώπους που ήθελα. Πράγματα που θα ήθελα. Και όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Ωραία. Συμφωνούμε. 2. Αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί με όλα όσα έχασες ποτέ, τι θα έψαχνες πρώτα? Αυτό είναι πολύ προσωπικό όμως. Δηλαδή πρέπει να σε ξέρει ο άλλος για να απαντήσεις.
0: Την παιδική μου αθωότητα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Την παιδική σου αθωότητα. Και θα μπορούσες να επιβιώσεις μετά.
0: Με ρώτησες τι θα ήθελα να ψάξω.
1: Ναι, πάμε. Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες την ηλικία σου? Να απαντήσω εγώ.
0: 67, 68, 70. Ξέρω, κάπου εκεί.
1: Μ' ακούει κανείς?
0: Βαθιά συνταξιούχος.
1: Μ' ακούει κανείς? 35.
0: Ποιος 35? Εσύ?
1: 30 φεύγα είναι το πιο σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε. Νούμερο 4. Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινε σε ένα μέρος ή σε έναν άνθρωπο?
0: Σε έναν άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Είναι και γλυκούλης, μωρέ, τι να τον κάνω. Το βλέμμα του έπρεπε να δείτε. Αν μπορούσες, νούμερο 5, αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
0: Θα ξαναζούσα την καλύτερη.
1: Ρε φίλε, τα ίδια σκέφτομαι κι εγώ. Για κανένα λόγο δεν θα διέγραφα τίποτα από τη ζωή μου.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν που ακόμα σε στοιχιώνει?
0: Πάσο.
1: Το περίμενα. Το περίμενα. Δεν έχεις πάσο από μένα. Μόνος το πήρες. Πάμε παρακάτω. Τους γυαλούς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν μπορούσες να ζήσεις για πάντα, θα το έκανες?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Δεν ξέρω αν θα το ρωτήσει παρακάτω.
0: Νούμερο 8. Πάμε.
1: Μάλιστα, νούμερο 8. Αν έμπαινες σε ένα δωμάτιο με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες ποτέ,
0: ναι,
1: ποιον θα έψαχνες πρώτα? Εγώ ξέρω.
0: Άτομα που έχουν φύγει. Όχι αυτά που είναι, άτομα που έχουν φύγει.
1: Άτομα που έχουν φύγει, ναι. Μα γι' αυτό σου λέει όσα έχεις γνωρίσει ποτέ.
0: Άτομα που έχουν φύγει θα έψαχνα.
1: Που έχουν φύγει από τη ζωή, εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ίδιο κι εγώ. Σου είχε λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή τα αλλάξει όλα?
0: Κάθε μέρα.
1: Γι' αυτό θα θέλεις και την παιδική σου αθωότητα.
0: Για πείτε μου, γιατρέ μου, από τι πάσχω?
1: Εγώ είπα, δεν είμαι γιατρός. Απλώς. Έκανα.
0: Απαντήσαμε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα η κυρία εκεί, η ψυχολόγα, τι θα.
1: Δεν ξέρω τι θα σου έλεγε.
0: Δεν ξέρεις, θα μου λέει. Να σου πω, ελπίζω να μην ζητήσει και 50 τώρα. Έτσι, μπράβο.
1: Όχι, απαντήσαμε ούτως ή άλλως, απαντάσαμε τα ίδια.

απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: Ροκανίζοντας τον χρόνο με τον Δημήτρη Δόδη. Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9. I Feel Radio.
1: We play your favorites from the 50s, 60s and 70s. Rock classics.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Ένας μαθηματικός στέλνει το παρακάτω γράμμα στη σύζυγό του. Αγαπητή μου σύζυγε, όπως ξέρεις είμαι 54 ετών και έχω ανάγκες που δεν μπορείς να μου καλύψεις. Κατά τα άλλα χαίρομαι που σε έχω σύζυγο. Ελπίζω να μην σε πειράξει, αλλά την ώρα που θα λάβεις αυτό το γράμμα, εγώ θα είμαι στο χλειδάτο ξενοδοχείο Όλυμπος με τη 18χρονη σύζυγό μου. Βοηθό μου. Σπίτι θα έρθω μετά τα μεσάνυχτα, ο σύζυγός σου Μπραντς. Πήγαινοντας στο ξενοδοχείο, ο Μπραντς βρίσκει ένα φαξ. Αγαπητέ μου σύζυγε, όπως ξέρεις και εσύ είσαι 54 ετών και την ώρα που θα λάβεις αυτό το γράμμα, εγώ θα είμαι στο χλειδάτο ξενοδοχείο Αστέρια με το 18χρονο νεαρό που καθαρίζει την πισίνα μας. Όπως ξέρεις, σαν μαθηματικός που είσαι, το 18 μπαίνει στο 54 πιο πολλές φορές από όσες το 54 στο 18. Λοιπόν, μη με περιμένεις. Wink.
4: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: get up. We only play the hits.
1: Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες αλλά και του σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 37 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, λίγο πριν δώσουμε τη σκυτάλη στο Δημήτρη Δόδη. Να καλησπερίσουμε 9 άτομα που μπήκαν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Στέλιος και Σίσογλου, ο ένας και μοναδικός. Ο Στέλιος μας.
1: Μας λείπει, Στέλιο.
0: Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη εδώ, στο iFeel Radio. Καλησπέρα στον Γιώργο.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Γιατί πλάκα κάνω.
1: Πήκε ο Γιώργος.
0: Τώρα, εδώ και ώρα.
1: Αλήθεια.
0: Αμέ.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Μετά το τέτοιο, την Οδύσσια που έκανε γλυκά νερά Ηράκλειο, μπήκε λοιπόν. Καλησπέρα Γιώργο. Λοιπόν, ξέρεις ότι υπάρχουν άτομα που εσύ ρε παιδί μου έχεις χόμπι να πηγαίνεις για μπάνιο χειμώνα καλοκαίρι στην παραλία.
1: Έτσι. Πού θες να πάω για μπάνιο, στην μπανιέρα μου.
0: Α, πηγαίνεις και στην μπανιέρα για μπάνιο.
1: Πού και πού.
0: Πού και πού έτσι απλά. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από εσένα που έχεις χόμπι το μπάνιο στην παραλία.
1: Υπάρχουν στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άτομα που έχουν περίεργα χόμπι.
1: Όπως.
0: Να μαζεύουν οδοντογλυφίδες.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί είναι περίεργες οι οδοντογλυφίδες. Έχουν κεφαλάκι με τέτοιο. Υπάρχουν τέτοια.
1: Διαφορετικές οδοντογλυφίδες ή ίδιες.
0: Διαφορετικές.
1: Α,
0: μικρές, μεγάλες, χοντρές.
1: Συλλέκτης δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, για πες κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, υπάρχουν άτομα που έχουν σαν χόμπι το σιδέρωμα ρούχων. Αλλά όχι όπου και όπου. Σε βουνά, σε βράχια και σε άλλα πίθανα μέρη.
1: Φαντάσου. Δηλαδή να... λες τώρα ας πούμε, Οκ, πάω να σιδερώσω. Πού θα σιδερώσω σήμερα? Και μαζεύεις, παίρνεις τη λεκάνη με τα σιδέρωτα και φεύγεις. Ανεβαίνεις πάνω στο βουνό και αρχίζεις και σιδερώνεις
0: το βουνό. Βάζεις το σίδερο και τη σιδερόστρα
1: μέσα. Πού τη βάζεις?
0: Στο πορπαγκάζ.
1: Στο πορπαγκάζ τη βάζεις. Το ρεύμα που το βρίσκεις.
0: Παίρνεις τέτοιο. Πώς κάνεις στα κάμπινγκ που παίρνεις από το αυτοκίνητο? Παίρνεις και από εκεί κάτι.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Δεύτερο.
1: Δεν μου λες, παίρνουν και τη σιδερόστρα ή σιδερώνουν πάνω στα βράχια?
0: Όχι ρε, παίρνουν και τη σιδερόστρα μαζί.
1: Α, εντάξει. Οκ.
0: Συλλογή αεροπορικών σακούλων.
1: Εγώ στη θάλασσα που πηγαίνω δεν έχω βρει ποτέ. Δεν έχω δει κανένα σιδερόστρα.
0: Δεν έχει τύχει.
1: Δεν έχει τύχει, όχι.
0: Συλλογή αεροπορικών σακούλων εμετού. Δεν διευκρινίζει αν είναι χρησιμοποιημένα ή όχι.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω καθόλου.
0: Δεν το διευκρινίζει το άρθρο μας.
1: Μάλιστα.
0: Συλλογή από σακουλάκια ζάχαρης από καφέ και ξενοδοχεία. Το έχω δει.
1: Το έχω δει.
0: Το έχω δει.
1: Το έχω δει, το έχω δει, το έχω δει. Το έχω ψιλοκάνει κιόλας, όχι μόνο το έχω δει. Όχι μόνο από ξενοδοχεία.
0: Χρησιμοποιούσες
1: και,
0: μετά.
1: Και από καφέ. Όχι, τα πήρα και τα πέταξα όλα μαζί.
0: Τόσο τσιφούτα, ρε. Τόσο τσιφούτα είσαι. Πού παίρνεις τις ζάχαρες?
1: Όχι, δεν ήταν θέμα τσιφουτιάς. Εγώ κοίτα να σου πω πώς το είχα σκεφτεί. Κοίτα, μικρή συσκευασία. Μπορεί να την έχεις ανά πάσα ώρα και στιγμή στην τσάντα σου. Κάτι να συμβεί. Να
0: μια,
1: το έχεις.
0: Μια υπογλυκαιμία, ρε παιδί.
1: Μια υπογλυκαιμία, ένα κάτι. Ζάχαρη δεν τρώω. Αλλά λέμε τώρα. Πάμε παρακάτω.
0: Παρατήρηση πινακίδων αυτοκινήτων και αναζήτηση συγκεκριμένων συνδυασμών.
1: Μόνο ένα σύντροχο θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
0: Γιατί όχι.
1: Το έχω δει.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν είπα όχι, είπα ναι. Το έχω δει.
0: Και τελευταίο που λέει
1: το έχω δει, το έχω δει. Να προχωράς στο δρόμο και να πιάνει και να σου λέει α, αυτό, α, εκείνο. Υπάρχει τέτοιος συνδυασμός. Μόνο τόσα αυτοκίνητα έχουν, μόνο τόσες πινακίδες κυκλοφορούν με αυτό το συνδυασμό.
0: Όχι, έτσι δεν είμαι. Αλλά το ότι βλέπω πινακίδες τριγύρω μου βλέπω, ναι.
1: Εγώ το έκανα όταν ήμουν μικρή. Πλέον δεν παρατηρώ τίποτα.
0: Λοιπόν, και τελευταίο, καταγραφή ανελκυστήρων.
1: Δηλαδή.
0: Φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν διάφορα μοντέλα και μηχανισμούς.
1: Τι λες τώρα?
0: Αμέ. Αμέ, αμέ, αμέ.
1: Okay.
0: Αμέ, δηλαδή να είναι εσωτερικό, εξωτερικό. Να είναι για τόσους ορόφους, για πόσα κουμπιά έχει, πόσα υπόγεια έχει, πόσα χωρητικότητα έχει, πόσα άτομα μπαίνουν μέσα και πόσα κιλά είναι να το διαιρέσουν.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μας έπεισες.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν, και λέγαμε πριν για περίεργα χόμπι. Έτσι. Θες να σου πω τις 10 ή κάποιες, τέλος πάντων θα δούμε, παράξενες ερωτήσεις που έχουν κάνει στο ChatGPT.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, που έχουν καταγραφεί, έτσι. Εάν ένας ανανάς φορούσε παπούτσια, θα περπατούσε ή θα κυλούσε? Μ' αρέσει που το σκέφτεσαι.
1: Όχι. Είμαι περίεργη. Τι απάντησε το ChatGPT?
0: Δεν γράφουμε εδώ, δεν έχουμε τις απαντήσεις, απλά έχουμε τις ερωτήσεις. Νούμερο 2. Μπορείς να με βοηθήσεις να
1: Λακία.
0: Γράψω ένα ερωτικό γράμμα? Πού όμως?
1: Πού?
0: Σε ένα δέντρο.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Μάλιστα, λέω.
0: Αν τα ζώα μπορούσαν να μιλήσουν, ποιο θα ήταν το πιο αγενές?
1: Εγώ θέλω απαντήσεις. Εγώ θέλω απαντήσεις. Δεν γίνεται να ρωτάνε μόνο.
0: Πόσα κοτόπουλα θα χρειάζονταν για να εξοντώσουν έναν ελέφαντα? Παιδιά, είναι άρρωστες αυτές οι ερωτήσεις, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουν τι να κάνουν.
0: Ναι, όντως.
1: Πραγματικά.
0: Έχω μια φοβία με τα μακαρόνια. Τι μπορώ να κάνω για να το ξεπεράσω? Ε?
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ρωτάς εμένα.
0: Είμαι πεπισμένος ότι η γάτα του γείτονα με κατασκοπεύει. Τι πρέπει να κάνω?
1: Να τη σκοτώσεις.
0: Είπαμε, είμαστε φιλόζωοι, Ελισάβετ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν δάγκωνα τον εαυτό μου και πονούσε, σημαίνει ότι είμαι δυνατός ή αδύναμος?
1: Συμφωνώ.
0: Πώς θα έμοιαζαν οι καρέκλες αν τα γόνατά μας λύγιζαν προς την ανάποδη κατεύθυνση? Πόσα hot dog θα μπορούσε να χώρεσε ένα ανθρώπινο στομάχι πριν εκραγεί?
1: Εντάξει, αυτή είναι normal ερώτηση.
0: Πόσα hot dog θα μπορούσε πριν εκραγεί?
2: Έχει απολύξεις το στομάχι.
0: Τι έγινε?
2: Έχει και απολύξεις.
0: Ναι και.
2: Ναι.
0: Τι
2: σκέφτεσαι μόνο το εσωτερικό εδώ?
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
2: Έχει και ισοφάγο, έχει και παχαίρι.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τι θα συνέβαινε να προσπαθούσα να βάλω ένα μπουρίτο στο φούρνο μικροκυμάτων ενώ οδηγώ ένα μονόκυκλο?
2: Ένα μονόκυκλο θα
0: Όχι, αλήθεια. Θέλω να κάνεις μία από αυτές τις ερωτήσεις στο ChatGPT να δούμε.
1: Εγώ δεν κάνω. Δεν μπορώ να τσακώνομαι. Τελείωσα.
0: Αγάπη μου καλή, δεν είπαμε να τσακωθείς. Θα του πεις, θέλω μία απάντηση.
1: Όχι, κάντο εσύ. Αφού έχεις απορία.
0: Θα το κάνω.
1: Κάντο.
0: Πάω να το κάνω.

0: Έχω απάντηση.
1: Για πες, για ποιο.
0: Πόσα κοτόπουλα θα χρειάζονταν για να εξοντώσουν έναν ελέφαντα.
1: Και τι έχει απαντήσει.
0: 2.000 κοτόπουλα.
1: 2.000 κοτόπουλα. Το είπε σοβαρά ή αστειευότανε.
0: Όχι, άρχιζε και πήγαινε να μου πει ένα σωρό άλλα. Του στυλ, μιλάμε καθαρά υποθετικά, δεν υπάρχει ρεαλιστικός αριθμός που θα μπορούσαν να εξοντώσουν έναν υγιή ενήλικο ελέφαντα. Ξέρεις, άρχιζε να μου λέει τέτοια και του λέω, σταμάτα σε παρακαλώ, θέλω έναν αριθμό. Και μου λέει, 2.000 κοτόπουλα.
1: Α, το δάμασε.
0: Απλά πράγματα.
1: Έτσι. Μ' αρέσει. 2.000 κοτόπουλα.
0: Ένα ελέφαντα μπορεί να ζυγίζει 4 με 6 τόνους. Ενώ ένα κοτόπουλο περίπου 2 με 3 κιλά. Αν είναι και μπαμπάτσικο και έτσι. Ανάλογα πόσο αυγά θα έχει. Οπότε 2.000 κοτόπουλα.
1: Τέλεια. Πήραμε μία απάντηση τουλάχιστον. Πήραμε μία απάντηση. Αληθινή, ψεύτικη, δεν ξέρουμε.
0: Είδες λοιπόν που απαντάει το ChatGPT. Είδες.

0: Και αφού σας πληροφορήσαμε για όλα, τα πάντα όλα, για περίεργα χόμπι, για περίεργες ερωτήσεις.
1: Να τα κάνεις ανασκόπηση.
0: Ορίστε, έλα. Κάνε την αποφώνηση να ξεμπερδεύει μάτι.
1: Ε, τι τώρα. Εγώ ήταν εδώ και τα μας ακούγανε όλοι. Να τα ξαναπείς.
0: Άσε με ρε κοπέλια να κάνω το κομμάτι μου δηλαδή. Άσε με.
1: Σε αφήνω, σε κρατάω.
0: Όχι, τώρα έχουμε, τελείως. Τώρα
1: έχουμε
0: με κόψες.
1: Και μια απόσταση, δεν σε κρατάω.
0: Άντε, τελείωνε. Καληνύχτα.
1: Άντε, τελείωνε. Καληνύχτα.
0: Τελείωνε.
1: Μίλα καλύτερα. Να σέβεσαι.
0: Θα θέβομαι.
1: Να σέβεσαι.
0: Θα θέβομαι.
1: Λοιπόν, αυτά. Τι λέγαμε.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Αλλά δεν τη λυπάσαι.
0: Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει και η απόψινη μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή.
1: Κάπου με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
0: Πρώτα να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά πρώτα.
0: Αλλιώς τα νέα θα τα ακούσετε από το Στέλιο και εσείς όλοι.
1: Έτσι, κλασικά.
0: Λοιπόν, μην φύγει κανείς.
1: Περίμενε, καλέ, δεν μίλησα.
0: Το συνάδελφε, παρακαλάμε, ρε, δύο άτομα να μιλήσεις.
1: Εντάξει, ήθελα λίγο παραπάνω.
2: Τρία άτομα, τέσσερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άντε, για μιλάτε να δούμε
1: τι θα σας κάνω σας δύο.
0: Τελείωνε.
1: Πάμε λοιπόν. Με αποσυντονίσατε, τώρα τι να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Σταμάτα να γελάς. Με αφήνει να συγκεντρωθώ. Τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.
0: Τελείωσες, εντάξει.
1: Να χαμογελάτε. Μην το ξεχνάτε.
0: Μην φύγει κανείς.
1: Και μην αφήνετε κανένα να σας κλέψει το χαμόγελο. Σαν και αυτούς εδώ τους δύο.
2: Μπράβο,
1: το ναι.
2: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Λόδης είναι.
1: Αυτό
0: θα σου κλείσω
1: εννοώ.
0: Το μικρόφωνο. Μπράβο.
1: Μίλα καλύτερα.
0: Λοιπόν, μην φύγει κανείς. Ο Δημήτρης Λόδης είναι έτοιμος να πάρει τη σκυτάλη στα decks του iFeel Radio, να σας πάει παρέα μέχρι τις 11. Δημήτρης είναι αυτός βέβαια, ποτέ δεν ξέρετε. Μέχρι τις 11 είναι το σίγουρο. Μετά βλέπουμε. Καλό βράδυ σε όλους, να προσέχετε.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 9.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

back in time. For this horrific sound.

Μια διαφορετική είσοδο κάναμε απόψε για να εναρμονιστούμε με τον καιρό. Για όσους δεν έχουν καταλάβει ή αναρωτιούνται τι είναι αυτό, είναι η rock ή πιο σωστά η heavy metal εκδοχή του φθινοπόρου από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Μια και το φθινόπωρο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είπαμε να φανταστούμε το στριφογύρισμα των φύλων, καθώς ο αέρας θα παρασύρει ακούγοντας ένα γνωστό διαχρονικό κομμάτι της κλασικής μουσικής, αφού πρώτα το ροκανίσαμε και το φέραμε κοντά στα ακούσματα της εκπομπής μας. Για τις επόμενες δύο ώρες γυρίζουμε τους δείκτες του ρολογιού ανάποδα και ταξιδεύουμε στις καλύτερες στιγμές της παγκόσμιας ροκ σκηνής. Δημήτρης Δόδης πίσω από το μικρόφωνο. Πού αλλού? Στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Στον I Feel Radio. Στο σταθμό που αισθανόμαστε τη μουσική και σας το δείχνουμε. Όπως κάθε εβδομάδα, σας περιμένει ο διαγωνισμός, το κανάλι του χρόνου, ιστορίες των τραγουδιών. Η ροκ στιγμή που σταμάτησε ο χρόνος. Διασκευές και άλλα πολλά. Και φυσικά την δική σας ώρα. Την ώρα που εσείς διαλέγετε τραγούδια και τα αφιερώνετε. Και ίσως σήμερα κάνουμε και μια καινούργια ενότητα, θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Και αφήνουμε το Βιβάλντι μιας και έχουμε γεννηθεί να είμαστε σκληροί. Με το άλμπουμ Steppenwolf έκαναν τον ντεπούτο τους οι Καναδοαμερικανοί Steppenwolf. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1968.

Μπήκαμε δυναμικά, Born to be Wild, Steppenwolf. 29 Ιανουαρίου 1968 κυκλοφόρησε ο δίσκος από την Geffen Records. Για να δώσουμε τη σκυτάλη στους The Doors, Roadhouse Blues. Από το δίσκο Morrison Hotel. Η ηχογράφηση έγινε από τον Νοέμβριο του 1961 έως τον Ιανουάριο του 1970. Κυκλοφόρησε 9 Φεβρουαρίου 1970. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τις καλησπέρες μας. Ζεσταθείτε.

15 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον I Feel Radio. Ροκανίζοντας τον χρόνο, πίσω από το μικρόφωνο ο Δημήτρης Δώδης. Πριν περάσουμε, ακούσατε το σήμα που είναι γνώριμο για σας, είναι για το quiz, το μουσικό quiz, αλλά πριν περάσουμε στο μουσικό quiz, να καλησπερίσουμε το αφεντικό, γεια σου Άρη, τον Χρήστο, τον Δημήτρη, το Γιάννη το Φερδούτσι, το Γιώργο, τον Κώστα το Σταθόπουλο, το Φέδωνα, τον Αετό, την Αλισάβετ, τον Στέλιο, τον δικό μας Στέλιο, τον I Feel, την Αλεξάνδρα από το Αίγιο, το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή και όλους και όλες εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή και σε λίγο θα λάβω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, το σημερινό quiz με ετοιμάζουν βαλίτσες, σαν το ξέρουν ο Γιάννης, οι γνωστοί αυτοί που κερδίζουν το ταξίδι κάθε φορά. Τώρα αν έρθει κι άλλος, ευπρόσδεκτος. Η συνήθις ύποπτη ή κοσμογυρισμένη. Ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ των AC/DC με τον Brian Johnson στη θέση του τραγουδιστή που κυκλοφόρησε το 1980 ως φόρος τιμής των εκλειπώντα Bon Scott? Highway to Hell, Back in Black, For Those About to Rock, We Salute You ή το The Razor Edge? Επαναλαμβάνω, ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ των AC/DC με τον Brian Johnson στη θέση του τραγουδιστή που κυκλοφόρησε το 1980 ως φόρος τιμής των εκλειπώντα Bon Scott? Highway to Hell, Back in Black, For Those About to Rock, We Salute You ή The Razor Edge? Τα μήνυματά σας ή στο chat ή σε προσωπικά. Ο Μικ Τζάκερ έγραψε τους στίχους κατά τη διάρκεια του επώδυνου χωρισμού του από την τραγουδίστρια Μαριάν Φέιθουλ. Οι στίχοι αποτυπώνουν την απόλυτη ερωτική απαγοήτευση, τη μοναξιά και τη θλίψη. Ο Τζάκερ τραγουδάει για το πώς κάθεται μόνος του στις 3 το πρωί, παρακαλώντας η πρώην σύντροφός του να είναι ασφαλή στην αγκαλιά κάποιου άλλου που θα της φέρεται καλά. I've got the blues.

Καλησπερίζουμε και τον Γιώργο τον Μάνο, τον ποιητή μας, ο οποίος ακούει κάθε Παρασκευή και μου είπε το εξής το πρωί. Περιμένω πώς και πώς την εκπομπή, γιατί με φέρνει χρόνια πίσω τη μουσική που άκουγα. Και πλέον ακούγοντας αυτή τη μουσική και γυρίζοντας πίσω, αρχίζω και εγκαταλείπω σιγά σιγά την τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.

Η ροκ στιγμή που σταμάτησε ο χρόνος. Η στιγμή που το ροκ έχασε την αθωότητά του και απέκτησε την απόλυτη οπτική του ταυτότητα ήταν 18 Ιουνίου 1967. Το Monterey Pop Festival στην Καλιφόρνια ήταν η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του Hendrix στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να ξεπεράσει την εμφάνιση των Who που είχαν σπάσει τα όργανά τους νωρίτερα, ο Hendrix αποφάσισε να κάνει κάτι ακραίο. Ο Hendrix μέχρι τότε ήταν σχεδόν άγνωστος στην πατρίδα του. Είχε κάνει επιτυχία μόνο στην Αγγλία. Τον είχε προτείνει για το φεστιβάλ ο Bob McCartney. Στο τέλος του τραγουδιού Wild Thing γονάτισε πάνω από τη Fender Stratocaster του, της έβαλε φωτιά με υγρό αναπτήρα και άρχισε να κάνει επίκληση σαν να ήταν σε θρησκευτική τελετή πριν την σπάσει στη σκηνή. Η φωτογραφία του γονατιστού Hendrix να μιλάει στις φλόγες είναι η πιο αναγνωρίσιμη και βληματική εικόνα στην ιστορία της ροκ κουλτούρας. Ο ίδιος δήλωσε αργότερα, όταν έκαψα την κιθάρα μου ήταν σαν θυσία. Θυσιάζεις πράγματα που αγαπάς. Εγώ αγαπώ την κιθάρα μου. Wild Thing, live από το Monterey.

come in and suck it to me one time. You move me. Look out.

0: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: Ακούω iFeel Radio για

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.

37 λεπτά μετά τις 9. I Feel Radio. Ροκανίζοντας τον χρόνο. Δημήτρης Δόδης πίσω από το μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα να μπούμε στην κάψουλα στη μηχανή του χρόνου για να γυρίσουμε πίσω. Σήμερα το κανάλι του χρόνου, η μηχανή, θα μας πάει στο 1971. Ο τραγουδιστής των Doors, Jim Morrison, πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο πρώην Beatle, George Harrison, διοργανώνει τη συναυλία για τον Μπαγκλαντές στη Νέα Υόρκη.

Οι Grand Fan γίνονται το δεύτερο συγκρότημα μετά τους Beatles που ξεπούλησαν στο Sea Stadium. Το βρετανικό συγκρότημα Yes φέρνει το Progressive Rock στα πρώτα 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μερικά από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Led Zeppelin, Led Zeppelin 4. The Rolling Stones, Sticky Fingers. John Lennon, Imagine. The Who, Who's Next. Jethro Tull, Aqua Long. Εμείς θα ακούσουμε δύο τραγούδια στη σειρά από τους Who και τους Jethro Tull. Baba O'Reilly από τους The Who κυκλοφόρησε από το άλμπουμ του 1971 Who's Next. Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από το συνδυασμό των φιλοσοφικών και μουσικών επιρροών του τραγουδιού των Meyer Baba και Terry Riley και περιγράφει τις σκηνές που Pete Townshend παρακολούθησε κατά τη διάρκεια της θρυλικής παράστασης του Who στο Woodstock Festival.

1971 και κυκλοφορεί το Aqualung. Ένα τραγούδι όπου υπάρχει στην εισαγωγή ένα πιάωτο και το φλάωτο σόλο του Ian Anderson. Οι στίχοι χρησιμοποιούν τις εικόνες ενός επικείμενου και αναπόφευκτου εκτροχιασμού τρένου ως μια αλληγορική απεικόνιση της ζωής ενός ανθρώπου που καταραεί. Locomotive Breath.

Και ήρθε η ώρα να μάθουμε για την ιστορία πίσω από το τραγούδι Wish You Were Here. Ο Syd Barrett ήταν ο κιθαρίστας, βασικός τραγουδιστής και κύριος συνθέτης των Pink Floyd. Και βέβαια ήταν ο άνθρωπος που τους έδωσε και το όνομά τους. Με λίγα λόγια ήταν η ψυχή του συγκροτήματος. Εκτός όμως από τα ταλέντα του, είχε και κάποια αδύναμα σημεία. Ένα από αυτά, το LSD. Αρχικά έκανε περιστασιακή χρήση, οδήγησε, αλλά γρήγορα του έγινε καθημερινή συνήθεια και τον οδήγησε στην σχιζοφρένεια. Τον Απρίλιο του 1968, μετά από νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το συγκρότημα. Το 1975, αν και είχαν περάσει αρκετά χρόνια από την φυγή του Μπάρετ, τα υπόλοιπα μέλη των Pink Floyd συνέχισαν να νιώθουν έντονα την απουσία του. Ο παλιός τους συνοδοιπόρος τους έλειπε ακόμα. Έτσι, αποφάσισαν να του αφιερώσουν έναν ολόκληρο δίσκο. Η δημιουργία του Wish You Were Here ήταν από τις σπάνιες φορές που οι Roger Waters και David Gilmour, βασικές συνθέτες των Pink Floyd, συνεργάστηκαν μουσικά. Ο Waters άκουσε την εισαγωγή που είχε συνθέσει ο Gilmour, του ζήτησε να την εκτελέσει λίγο πιο αργά και μετά ολοκλήρωσαν μαζί τη σύνθεση του τραγουδιού. Οι στίχοι ανήκουν στο Waters και είναι βασισμένοι σε ένα ποίημα που είχε γράψει για τον Barrett και σχετιζόταν με την φυγή του τελευταίου από την πραγματικότητα. Οι ηχογραφήσεις όλου του δίσκου ήταν μια δύσκολη διαδικασία και για τα 4 μέλη του συγκροτήματος. Σπάνια βρίσκονταν ταυτόχρονα στο στούντιο, μια που ένιωθαν απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον και δεν υπήρχε καμιά διάθεση για ομαδική δουλειά. Από τις ηχογραφήσεις στα στούντιο του Abbey Road του Λονδίνου δεν τους έμειναν μόνο αρνητικές αναμνήσεις. Κατά τη διάρκεια της μίξης συνέβη ένα ξεχωριστό περιστατικό που θα θυμούνται επίσης για πάντα. Ένα πρωί ένας χοντρός άντρας με ξυρισμένο κεφάλι και ξυρισμένα φρύδια μπήκε απρόσκλητος στο στούντιο. Όλοι τον κοίταξαν απορριμμένοι προσπαθώντας να καταλάβουν ποιος είναι. Ο Μπάρετ, 7 χρόνια μετά τη φυγή του, είχε γίνει η σκιά του παλιού του εαυτού. Η εικόνα του ήταν σοκαριστική για όλο το συγκρότημα. Το τραγούδι που πριν λίγο καιρό είχαν ηχογραφήσει γινόταν ακόμα πιο τραγικό στην όψη του φαντάσματος που έβλεπαν μπροστά τους. Το Wish You Were Here δεν αναφέρεται μόνο στον Μπάρετ. Πραγματεύεται γενικότερα το αίσθημα της απουσίας της επιθυμίας φυγής από την πραγματικότητα. Αποτελεί ένα φόρο τιμής σε όλους τους φίλους μας που είτε ψυχικά είτε σωματικά είναι πλέον απόντες.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

0: χρόνος κυλάει μόνο με ροκ, ροκανίζοντας τον χρόνο. Turn it up loud.
1: Διανύσαμε την πρώτη ώρα, ελπίζω και ευχάριστα. I Feel Radio. Ροκανίζοντας τον χρόνο. Δημήτρης Δώδης πίσω από το μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα του quiz και να δώσουμε και τη σωστή απάντηση. Ήδη έχουν βρεθεί οι τρεις νικητές. Ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους. Η ερώτηση, ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ των AC/DC με τον Brian Johnson στη θέση του τραγουδιστή που κυκλοφόρησε το 1980 ως φόρος τιμής στον εκλειπώντα Bon Scott. Highway to Hell, Back in Black, For Those About to Rock We Salute You ή το The Razor Edge. Το πρώτο άλμπουμ των AC/DC με τον Brian Johnson στα φωνητικά είναι το Back in Black. Οι AC/DC ήθελαν το άλμπουμ να είναι ένας ξεκάθαρος φόρος τιμής στον Bon Scott. Απέτησαν να είναι ολόμαυρο το εξώφυλλο ως ένδειξη πένθους. Η δισκογραφική εταιρεία Atlantic Records αρχικά έφερε αντιρρήσεις επειδή το θεωρούσε εμπορικά ρυψοκίνδυνο, αλλά η μπάντα δεν υποχώρησε. Το μόνο που δέχτηκαν ήταν ένα λεπτό γκρι περίγραμμα γύρω από το λογότυπο. Το άλμπουμα ανοίγει με τέσσερις πένθυμους κτύπους μιας ειδικά κατασκευασμένης χάλκινης καμπάνας βάρους 2 τόνων, δίνοντας αμέσως το σήμα του μνημόσυνου για το χαμένο τους φίλο. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 25 Ιουλίου 1980, μόλις 5 μήνες μετά το θάνατο του Σκοτ, και μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, αποδεικνύοντας ότι οι AC/DC κατάφεραν να μετατρέψουν τη θλίψη τους σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Δημήτρης Χρήστος Γιάννης είναι εκεί. Ετοιμαστείτε.

Η διασκευή μας η σημερινή. Whiskey in the Jar. Για να δούμε αν αναγνωρίζετε το συγκρότημα.

Whiskey in the Jar. Παραδοσιακό από τους Thin Lizzy, εδώ η Metallica. Και επειδή δεν μ' αρέσει να έχω χρωστούμενα, από την προηγούμενη Παρασκευή είχε ζητήσει ο Γιάννης Deep Purple, Love Conquers All. Δικό σου Γιάννη, το αφιερώνεις όλους εμάς, ευχαριστούμε πολύ. Όπως καταλάβατε, άρχισε η δική σας ώρα, η ώρα των ακροατών.

Και μετά την επιθυμία του Γιάννη, πάμε στο Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, που ήθελε να ακούσει Cinderella, Don't Know What You Got, Till It's Gone.

Cinderella, don't know what you got till it's gone. Από το Χρήστο για την, από την Αγία Παρασκευή, ενώ εδώ ο δικός μας Χρήστος ζήτησε να ακούσει Iced Earth, Ghost of Freedom, αφιερωμένο σε όλη την παρέα όπως κάθε φορά και σε μια ψυχή εκεί ψηλά.

Iced Earth, Ghost of Freedom. Τραγούδια που δεν παίζονται αλλού. Μόνο εδώ στο I Feel Radio και στην εκπομπή Ροκανίζοντας τον Χρόνο. Όπως και το επόμενο που ζήτησε ο Δημήτρης. Στραντοβάριος, Tears of Ice. Για να καεί όλο το σύμπαν. Ξέρεις εσύ, Δημήτρη.

Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκο

Δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

play the hits.

0: Η εκπομπή που ροκανίζει τους δείκτες του ρολογιού. Ροκανίζοντας τον χρόνο.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και έτσι να αφιερώσω και εγώ ένα τραγούδι σε εσάς. ZZ Top, Blue Jean Blues. Δημήτρης Δόδης πίσω από το μικρόφωνο, ροκανίζοντας τον χρόνο. Που αλλού, στο iFeel Radio. Στο σταθμό που αισθανόμαστε τη μουσική και σας το δείχνουμε άλλωστε με τραγούδια που δεν παίζουν άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί.

και ο Γιάννης μαζί της Μισελ Μπενέτ ή Μάικλ Μπενέτ. Μπέσαμε μούτσο.

Με αφορμή αυτό που μόλις έγραψε ο Χρήστος στο chat, λέει ο Χριστός, πόσο χαίρομαι που ξανά απόκτησαν μουσικό νόημα τα βράδια της Παρασκευής, της δικής μας Παρασκευής. Όντως Χριστού, η δική μας Παρασκευή. Και αφιερώνω το επόμενο σε όλους εσάς που κάνετε αυτή την Παρασκευή να είναι δική μας. Και στην Αλεξάνδρα από το Αίγιο.

και μετά τους Free Bird δίνουμε τη σκυτάλη σε ένα συγκρότημα που μάλλον θα αρέσει στον Χρήστο. Nightwish, Sleeping Sun. Ο Νίκος από τα Μέγαρα ζήτησε να τα ακούσει.

Όχι Δημήτρη, δεν θα σας αφήσουμε έτσι σήμερα. Απλώς κάνουμε ζέσταμα για τις επερχόμενες Παρασκευές. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν παρέα μας. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, να είμαστε καλά, εδώ στον I Feel Radio. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισσες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.